0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 80s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

This is my church. This is where I heal my hurts.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Τι πανέμορφο πρωινό Δευτέρας είναι αυτό. Και τι όμορφο ραδιοφωνικό κοινό που είσαστε εσείς. Μόλις είδα τις profile pics σας. Συχάματα. Και η μισή να πούμε κοιμόσαστε ακόμα κιόλας. Ξυπνήστε. Είναι Δευτέρα.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τι γαλιστό, φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά με το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. 3, 2, 1. Go. Go. Go, go, να το πρωινό της Δευτέρας, να τη αηδία, η έναρξη της εργασάιμης είναι εδώ και εσείς πανέτοιμοι στις επάλξεις του αγώνα. Θα μου πείτε πιανού αγώνα, δεν ξέρω, αλλά είναι όλοι σε κάποιες επάλξεις. Ανεβείτε κι εσείς να βγάλουμε profile pics καινούργιες. Μας καταστρέφουν οι οχτροί. Κλίτς, profile pic. 400 like από κάτω. Τα 390 είναι από τους οχτροί, αλλά δεν μας νοιάζει, καθώς βρισκόμαστε στην έναρξη της καινούργιας εργασάιμης, το πρωινό της Δευτέρας. Τι χαρά, τι κέφι και φυσικά, καπου κάθισες, τι ενθουσιασμός. Είναι αυτός, για μία ακόμα φορά, είμαστε παλαβά χαρούμενοι που θα πάμε στις δουλειές μας, θα δούμε αυτούς που χαμογελάνε, τι ωραία που χαμογελάνε. Θα κάνετε τις συζητήσεις, το πώς περάσατε. Θα ξεράσω. Θα σας πούνε όλοι τις ίδιες ιστορίες. Αποφασίσαμε να πάμε εμείς, ξέρεις, για ένα μπανάκι, μωρέ, ναι, ξέρεις, λίγο να ξεσκάσουμε, λίγο να χαλαρώσουμε. Και πώς διάολο γίνεται να πούμε, δεν ξέρω, είχαν όλοι την ίδια ιδέα να πάνε εκεί. Πού πήγατε, βουλιαγμένοι? Δεν ξέρω γιατί πήγανε όλοι. Οι κακομοίριδες στην μεταξύ που είναι στη βουλιαγμένη, στο Σούνιο θέλανε να πάνε, αλλά είχε τόση κίνηση. Παρκαρισμένα το είχαν. Το κόβεις μετά με τα πόδια και είναι όλα καλά. Και έτσι λοιπόν θα χαμογελάσετε στον εαυτό σας, θα χαμογελάσετε στους συναδέλφους, θα γίνει της κακομοίρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά όταν βλέπετε τόσα πρωινά χαμόγελα στους συναδέλφους, κάτι παράξενο γίνεται. Θα μου πείτε, αυτοί που χαμογελάνε, για δεν είναι χαρούμενοι? Έλα παιδιά τώρα, δεν θέλω τις αηδίες, δηλαδή και εγώ έχω αγοράσει προφυλακτικά. Πάω να πει ότι όχι, αλλά ίσα ίσα έχω μια τεράστια συλλογή από λιγμένα πεζο σούπερ ατούτ, με λιγμένα προφυλακτικά, με όποιον θέλετε. Δηλαδή νομίζω κερδάω από τα αποδυτήρια. Και έχω και μερικά που είναι έτσι πιο καλά, λιγμένα βέβαια είναι και αυτά. Είναι αυτά που με τις γεύσεις, δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε. Η μισή τα θυμόσαστε εμφανισιακά, η άλλη μισή τα θυμόσαστε με τους γευστικούς κάλικες. Αλλά δεν εννοώ αυτό, εννοώ αν τα θυμόσαστε από ότι κυκλοφορούσανε. Ήταν κάτι καταπληκτικά και ήταν. Δηλαδή, έχω ένα λιγμένο από το 95 με γεύση μπανάνα. Λογικά θα έχει γίνει κομπόστα τώρα, δεν εξηγείται αλλιώς. Έχω ένα συλλεκτικό πολύ ωραίο που είναι με γεύση φράουλα. Τότε, τώρα πρέπει να είναι φρούτα του δάσους, σάπια, τύρφη. Και έχω και ένα πολύ καλό με γεύση σοκολάτας. Αυτό, παιδιά, ειδικά η γεύση σοκολάτας στα προφυλακτικά είναι σαν να δαγκώνεις τσιτουράν το πιρέλι που έχει πατήσει μια λιωμένη λάκτα από κάτω. Είναι καταπληκτικό, σας το προτείνω. Δεν ξέρω γιατί ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή, αλλά ούτε και εσείς ξέρετε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είστε τελείως λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό στην έναρξη της εργασάιμης. Τι χαρούλες. Αχ, τι ωραία. Μετά το υπέροχο Σαββατοκύριακο που περάσατε, και φυσικά θα μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μας για να τη βγάλουμε έξω, να τη δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη, την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Είμαστε μία μέρα πριν από την Τρίτη. Α, είπα Τρίτη. Πού σου μωρεί. Για αύριο το πρωί. Αλλά δεν πειράζει. Είμαστε καλά, είμαστε καμπόσοι με μια κονσόλα τόση και φυσικά είμαστε, όπως σας έλεγα και λίγο πιο πριν, στις επάλξεις. Σκεφτόμουν χθες ότι πιθανώς να καταστραφεί ο κόσμος και δεν φταίμε κι εμείς. Δηλαδή είμαστε η γενιά, να τα πούμε αυτά. Είμαστε η γενιά η οποία μεγάλωσε και έπαιζε έξω. Έπαιζε με τα λάστιχα, θυμόσαστε που πήραμε νερό από τα λάστιχα. Και όχι αυτά του κήπου να πούμε που μακραίνουν και κοντένουν. Αυτά τα έκανε και ο παππού στον κήπο, ο Ξεβράκωτος. Δηλαδή μία του μάκραν, μία του κόντεν, αναλόγω τι διαστέσει που είχε τώρα η γιαγιά. Αλλά τα άλλα τα λάστιχα, τα Dunlop, κάτι από τρακτέρ που είχαν ξομείνει να πούμε με τα πολεμικά μέσα σε κάτι χωράφια και πήραμε από εκεί μέσα νερό. Να πούμε είχε μέσα βατράχια, είχε λιβελούλες, είχε σαπρόφυτα, κολοβακτηρίδια. Γυρνάγαμε πράσινη σπίτι μας μετά, τρώγαμε ένα χέρι ξύλο, ίσιονε το χρώμα. Δηλαδή γινόσουν ένα καφέ, πώς ξέραν οι μανάδες μας και μπερδεύανε τα χρώματα καλύτερα και από τον Bob Ross, δεν το ξέρω αυτό. Είμαστε αυτή η γενιά, είμαστε η γενιά η οποία εγώ θυμάμαι είχε ένα εκεί στην πλατεία της Κυψέλης που μαζευόμασταν όλοι και περιμέναμε να πάρουμε ένα λεωφορείο, ένα τρόλεϊ. Δεν μας ένοιαζε ο προορισμός. Δίναμε μεγαλύτερη σημασία στη διαδρομή. Και περιμέναμε τέλος πάντων, γιατί συχνά πυκνά στο τέλος καταλήγαμε όλοι και παίρναμε το 9 το τρόλεϊ. Ό,τι και αν περίμενες. Σου λέει Κυψέλη, Παγκράτη και Σαριανή. Κάπου εδώ πέρα εμείς οι Κυψελιώτες, κάπου εκεί είχαμε παρκάρει το αυτοκίνητο. Αλλά δεν το ξεπαρκάραμε. Οπότε σου λέει θα περάσει το τρόλεϊ να δω αν είναι καλά, ρε παιδί μου, αν έχει σκάσει κανένα λάστιχο κτλ. Δεν το ξεπαρκάραμε γιατί είχαν έρθει οι Λίθοι, οι Κυψέλη, Παγκράτη και Σαριανή και είχαν παρκάρει αυτή στην Κυψέλη. Με εξαίρεση του Κυψέλη. Και πού να το κουνήσει, το κουνάγε. Και είχε ένα περίπτερο τέλος πάντων εκεί πέρα στην. Στην πλατεία, το οποίο είχε ένα λογάκι απάνω, προσέξτε τώρα, που ανέβαινες απάνω και ήσουν καουμπόις, ήσουν μέσα, έμπαινες μέσα σε ένα τάγκ, κάτι τέτοια και πυροβολούσες. Ήθελε και πενιντάρικο βέβαια, δεν πυροβολούσε μόνο του. Και τώρα τα ίδια ισχύουν, απλά γίνονται συσκέψεις πρώτα. Τέλος πάντων, και πυροβολούσες απέναντι και ενώ σκότωνες και ξεφτέλιζες τους εχθρούς κτλ. Ξαφνικά από κάτω έπαιζε το αχ, κουνελάκι, κουνελάκι. Και εσύ ταυτόχρονα αποκεφάλιζες εχθρούς. Με το ξύλο που θα το φας. Το κουνελάκι, το μεταξύ το θηλαστικό, τι φταίει. Μέσα στο ξένο περιβολάκι, τρύπες γιατί τρυπάς. Η δουλειά του είναι ρε καραγκιόζη. Αρχικά, δευτερευόντως, πού να ξέρει το κουνελάκι να πούμε για το χωροταξικό. Δεν έχει ιδέα το κουνελάκι από κτηματολόγιο. Εδώ αυτοί που ξέρουν από κτηματολόγιο και δεν έχουν ιδέα από κτηματολόγιο. Δηλαδή, τι να ξέρει το κακόμοιρο. Μόνο που αποφεύγανε τα κρεμμύδια. Ήταν εκεί πέρα να πούμε κάτι καφετζούδες κουνέλες και του λέγανε βλέπω ένα σίγμα. Χα, λες Δανισούλα, όχι, στιφάδο. Και τέλος πάντων, είμαστε αυτή η γενιά. Έχουμε χτενίσει τα λέπια μας προς τα πίσω πίνοντας τα ευαπορέ του Τσερνόμπιλ. Δεν πάει καλά. Κάτι έχουμε κάνει λάθος. Αλλά δεν πειράζει, σήμερα θα το φτιάξουμε. Θα κάνουμε την πρώτη κίνηση. Με μικρά βήματα γίνονται οι μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, πρώτα αντί να φτιάξουμε τον κόσμο, ας φτιάξουμε λίγο τα θύμ μας μέσα στο μποξεράκι. Με αυτή την καταπληκτική κίνηση, την φούψη-φούψη που κάνουμε, την ξέρετε, όλοι την κάνετε. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Και μετά θα φτιάξει και η διάθεσή μας και θα φτιάξει ο κόσμος καταπληκτικός. Σας θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα στα βάτα μη. Αλέξανδρος Πέτρακας. Και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Αυτά που κάνουν ενταχτυρδί στην ματοδοξία μας. Απίστευτο. Δηλαδή είναι σαν να περπατάει. Ο γυμνός λιβάδι με ψηλές μου χρήτσες ή έχω εγώ πολύ χαμηλά τα θύμ. Κακός, αφού είχα κάνει την κίνηση που σας έλεγα λίγο πιο πριν να φτιάξω τον κόσμο, αφού φτιάξω τα αρχιθύμ. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά, όλα ανθυρά. Και ξεκινάει λοιπόν έτσι η Δευτέρα μας. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το Δευτέρα, το 22 του μηνός, παιδιά, τον εφάγαμε και τον Ιούνιο. Λίγο έχει μείνει. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, τον έχετε φάει τον Ιούνιο. Σας κοιτάω στα μάτια τώρα. Δεν πάνε να αφήνετε μουστάκια, μουσια κτλ. Αφού από πίσω σας να πούμε, ο φίλος μας ο Ιούνιος, ο Ιούλιος είναι αυτοί οι Ρωμαίοι που δεν ξέρω, έρχονται να πούμε και μας απαυτώνουν. Χαμογελάει. Άρα κάτι έχει συμβεί. Είμαστε κοντά στον Ιούλιο που έχω τα γενέθλιά μου, θα έρθει ο Αύγουστος που έχω τη γιορτή μου και θα έρθει το Σεπτέμβριο που δεν έχω τίποτα. Έχω κάτι. Ξέρω να πάω σχολείο. Αλλά το τέλειωσα. Μετά θα έρθει ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος. Να τα Χριστούγεννα, Κύπρο το χρονιά. Hey, μην την ξεχνάμε αυτή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο. Το 22 του μηνός που έχει σκάσει μέσα στη μούρη μας. Αρχικά να δούμε τι γλυκάκια πρόκειται να φάμε. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και ναι. Πω, παιδιά, θα την κάνουμε στο γλυκάκι σήμερα. Ευσέβιος και ευσεβία. Έλα, μωρή αρρώστια, ευσέβιος και ευσεβία. Ελπίζω να μην είστε το ίδιο άτομο, αλλά εντάξει, δεν μας νοιάζει κιόλας πάρα πολύ. Δεν το βλέπω να τρώμε γλυκάκια, πάλι εγώ θα τα πληρώνω. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Έλα, μωρή αρρώστια, Σκαραβαίο. Ελπίζω να εννοούμε το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, λέει εδώ Παγκόσμια Μέρα Σκαραβέου και όχι τα Beatles, τα άλλα, τα οποία είναι η επιτομή του αρσενικού στη φύση. Παιδιά, αν δεν έχετε δει αρσενικό σκαθάρι να κάνει ένα τεράστιο κιοφτέ από σκάτφι για να τον πάει για νηφικό δώρο, παύλα φλερτ στη Σκαθαρίνα, δεν έχετε δει το αρσενικό στη φύση. Δηλαδή, πραγματικά και η άλλη κάθεται και επιλέγει για να δω τι σκατφίνθη μου φέρε. Κοίτα να δει κι ο άλλο τι σκατφίνθη. Όλοι μου φέρατε. Πολύ σα αγαπώ, αλλά διαλέγει ένα μονάχα. Ελπίζω λοιπόν να είναι για το αυτοκίνητο, που είναι ένα από τα αγαπημένα τέλο πάντων στι κορυφαίε δύο-τρει προτιμήσει τι δικέ μου. Αν και έχει παράξενο παρελθόν, μαζί και ο κύριο Πόρσε. Αλλά τέλο πάντων το ξεπερνάμε αυτό και μένουμε στο Herbie. Το καταπληκτικό, τον αγαπάμε. Κρουκου. Αερόψυκτο, δεν τον νοιάζει τίποτα, ρε να πούμε. Δηλαδή, τι σφιχτό μποξεράκι και αηδίε. Το χαλαρώνει λίγο και βλέπει αυτό πήγαινε από την έρημο μέχρι τη Σιβηρία. Δεν τον ένοιαζε. Και είναι και η Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών. Άχου, πάνε αυτά. Δεν θα έχει πολλά. Αν και φέτος νομίζω ότι με την πρόταση που έχει γίνει να πάρουμε τα βουνά, με το επίσημο, με το Ελλάδα 2,0, φέτος προτείνονται διακοπές στα βουνά, γιατί είστε πλεμπέοι και δεν έχετε λεφτά να πούμε να πάτε κάτω εκεί στις θάλασσες. Οπότε να πάρετε τα βουνά. Και νομίζω φέτος δεν θα έχει πολλές πυρκαγιές. Δεν ξέρω γιατί. Πιθανώς γιατί θα έχετε πάρει τα βουνά. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή το προτείναμε σαν τουριστικό προορισμό. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω δεν θα καούνε τόσα. Θα καούν οι παραλίες και τα κάρβουνα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Το 431, τώρα μετά Χριστόν, μεθαύριο θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί είμαστε σε αυτή τη μαζική πορεία λοταχώς πίσω στο παρελθόν. Θα αρχίσει τις εργασίες της στην Έφεσο η Γάμα, όλους μαζί, η Οικουμενική Σύνοδος, με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Έλα μωρέ η αρρώστια Νεστοριανισμό, όχι μωρέ τον κακομύρη, γιατί παιδιά είχαν σοβαρά θέματα. Μαζευόντουσαν τότε οι σοφοί, κάνανε την πρώτη σύνοδο, κάνανε τη δεύτερη, σου λέει δεν κάνουμε και μια τρίτη να πούμε. Σαν τις ταβέρνες που έχουν ας πούμε τα δύο αδέρφια, τα τρία. Κάθε φορά που γινόταν ένα αδέρφι, βάζανε και 5-6 τραπεζάκια ακόμα. Τα 18 αδέρφια, δηλαδή στο τέλος, περιμένω τώρα να πεθάνει, να πούμε να την κληρονομήσει ένας. Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Και μαζευόντουσαν οι σοφοί να πούνε πόσο δίκιο έχουν αυτοί και πόσο άδικο έχουν οι άλλοι. Γιατί είχε βγει αυτός με τον όρο τέλος πάντων του Νεστοριανισμού, ήταν αυτό που έλεγε ότι ο φίλος μας ο Τζίζους ήταν και άνθρωπος και θεϊκός γιος του Θεού. Και δεν ήταν σωστό αυτό και κάναμε οικουμενική και τους φάξαμε. Καταπληκτικό και φυσικά είχαμε δίκιο. Λοιπόν, το 1662, σαν σήμερα, ο Πάπας ο Γρηγόριος, ο Ιώτα Έψιλον. Έλα μωρή αρρωστιά, Ιώτα Έψιλον. Αυτό σαν εφορία είναι. Λοιπόν, που ουσιαστικά ο Πάπας είναι μια μορφή εφορίας και όχι μόνο αυτός. Και θα γίνει τέλος πάντων πρώτη φορά γνωστός ο όρος προπαγάνδα. Θα βγάλουν ένα, νομίζω το είχαμε πει και σε μια εκπομπή παλιότερα, τέλος πάντων, θα βγάλουν ένα πάπυρο εκεί για να πούνε τι διάολο λένε αυτοί και είναι σωστοί και τι διάολο λένε οι άλλοι και είναι λάθος. Και αυτό βέβαια μετά τους κατασφάξαν και αυτοί. Παιδιά, περνούσαμε πάρα πολύ ωραία με το σωστό και το λάθος. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Πατάω το 3, πατάω και το 13. Να, θα γεννηθεί το 1837 ο Ερνέστος Τσίλερ. Έλα μωρή αρρώστια Τσίλερ. Ο Γερμανός αρχιτέκτονας που θα χτίσει να πούμε 500-600 κτίρια, δεν ξέρω πώς έχει φτιάξει στην Αθήνα. Τσίλερ τώρα, δηλαδή είναι λίγο παράξενο, δεν κάνεις καριέρα με αυτό το όνομα, ειδικά σαν αρχιτέκτονας. Δηλαδή έτοιμα τα σχέδια. Τι να σας πω, ψιλοχέστηκθη θιμ, Ερνέστος Τσίρλερ. Δηλαδή, αλλά τέλος πάντων ήταν άλλες οι χρονιές τότε και γινότανε δουλίτσα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα, θα γεννηθεί το 1949 η φίλη μας η Μέριλ Στρίπ. Έλα μωρή αρρώστια Μέριλ Στρίπ, πόκερ. Τέλος πάντων, που θα βραβευτεί και με Όσκαρ και τα λοιπά. Μια στριμμένη είναι του κερατά, αλλά εντάξει μας αρέσει. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, για να δούμε. Να, θα πεθάνει ο φίλος μας ο Φρέντο Αστέρ. Έλα μωρή Αστέρ, έλα πέθανε ο Φρέντρε Αστέρ, ο Φρέντρε. Τον είχα δει να πούμε και... Τέλος πάντων, και τι άλλο θα γίνει. Όχι ρε γαμώτο, το 2015 μια μέρα σαν σήμερα θα πεθάνει η φίλη μας η Λάουρα Αντονέλη. Έλα μωρή αρρώστια Λάουρα. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι η Λάουρα. Την έχετε δει σίγουρα, ήταν μια Ιταλίδα ηθοποιός που έπαιζε σε διάφορα τέτοια soft πορνό. Τα μαλακά τα πορνό. Όχι τίποτα σκληρά, ίσα ίσα για τον ταχτυρντή. Μην νομίζετε δηλαδή. Και τέλος πάντων, κάνουμε έτσι τον κύκλο της ταυτότητας της ημέρας. Μην ξεχάσετε σήμερα να μου θυμίσετε να πω το ανέκδοτο. Έχω ένα καταπληκτικό και συμπεριλαμβάνει όπως κάθε φορά να πούμε γνωστά δικά σας πρόσωπα. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει. το δικό σας το πρωινό, η δική σας ημέρα. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακα. Μη γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend κτλ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με κέφι, ενθουσιασμό και τον Κωνσταντίνο. Τώρα, πώς να τα κάνω όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων. Καλημέρα, δροσερέ παραγωγέ. Αλέξανδρε Πέτρακα, επιστροφή στην Ελλάδα με τεμπελιές. Πολλές τεμπελιές. Και μας έχει στείλει, παιδιά, το γατσούλι που έχουν τα παιδιά, το οποίο μας θυμίζει εδώ τη μασκότ, την αιώνια μασκότ της εκπομπής, το σκουλίκι, το οποίο είναι πάνω σε ένα ριχτάρι του καναπέ που έχουν βουτήξει τα παιδιά από μια ταπετσαρία του 1970 που την έχετε δει σίγουρα στάνταρ σε ταινία με το Βουτσά και την Αθαναήλα από πίσω, και είναι το κακόμοιρο Τανάσκελα. Και εγώ να ήμουν εκεί, Τανάσκελα θα ήμουν. Δηλαδή, μπρούμητα δεν θα. Γιατί μόλις γύρισες κι εσύ, και ποιος ξέρει τι καινούργιες έτσι εμπειρίες έχεις, και το γατσούλι σου λέει: κάτσε να προστατευτούμε λίγο παραπάνω. Να και ο Βασίλης που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, Δευτέρα με πολύ νύστα και κούραση. Με το ζόρι, λέει, ο πλεμπαίος Γιωσιμίτσου κατάφερε να σηκωθεί για δουλειά. Ο Βασίλης είναι ο πλεμπαίος Γιωσιμίτσου. Για να ξέρετε. Είχαμε το Σαββατοκύριακο, λέει, δύο παραστάσεις. Και όπως καταλαβαίνεις, είχε κούραση. Ναι, τρίψτο μας τη μούρη. Και σιγά το δικό σου να πούμε που θα τριφτεί. Δεν πρόκειται να κάνει και τίποτα. Φέρει κανένα άλλο τίποτα σαν τα τυριά. Άλλο να σου τρίβουν το ανθότυρο και άλλο τη σκληρογραβιέρα. Γιατί κανονικά αυτή η εβδομάδα θα έπρεπε να είναι εβδομάδα χαρά. Θα έπρεπε να είναι εβδομάδα countdown. Θα έπρεπε την Παρασκευή να έχουμε το δεύτερο μέρος της καταπληκτικής παράστασης του Batman Begins. Αλλά είστε πλεμπαίοι, να πούμε, και άμουσοι και αθεατρόφιλοι και συχάματα, και πάτε και βλέπετε τον Βασίλη και δεν μαζευτήκατε για να κάνουμε εμείς την παράσταση, και μου το τρίβει ο Βασίλης στη μούρη. Θα μου πείτε τι κάνω τώρα. Του το κάνω μάκια να περάσει, να γιάνει. Βασίλη τον λένε. Δεν πειράζει. Και όχι σαν μερικούς, λέει, που μετά από μια επιτυχημένη ομολογημένη παράσταση τους έχει συνεπάρει καλλιτεχνική ματαιοδοξία και το έχουν δει ημέρες Πασόκ. Εντάξει ρε Βασίλη, μια φορά έγινε. Δηλαδή την Παρασκευή, μάλλον αναφέρεται στην Παρασκευή, όπου είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι. Εγώ λιποθύμησα κάποια στιγμή στις 6.30 ώρα το πρωί. Είχα βάλει το ξυπνητήρι 7 και 20, ξέρω εγώ τι ώρα ήτανε. Ξυπνάω 7 και μισή και τι να δω. 9.30 ώρα. Δηλαδή, αμάν. Και μιας και αργούν, λέει, και δεν βγαίνουν Παρασκευές, λέει, την άλλη. Και καλά τεχνολογικά θέματα, λέει. Τέλος πάντων, σήμερα θα είσαι σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής ή θα δω, Βασίλη. Ό,τι κρίνω. Δεν έχουμε να σου δώσουμε να πούμε αναφορά. Ορίστε μας να πούμε. Ο στριμμένος, ο επιτυχημένος, ο με χειροκροτήσανε. Σιγά. Άμα έβλεπες τους άντρες, θα έβλεπες ότι θα ακούγεται το κλαπ κλαπ, αλλά δεν κουνάγα τα χέρια τους. Να! Ήμουν ασυχαμένος δόλιος και φυσικά παλαβά ματαιόδοξος να μην είναι ο Βασίλης μεγαλύτερος καλλιτέχνης από μένα. Να και η Αρχοντούλα που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε. Δευτέρα με νύστα. Πολύ νύστα και νεύρα, πολλά νεύρα. Γιατί Αρχοντούλα μιλάμε έτσι, Αρχοντούλα, σαν τον Γιάγκο και τη Βίρνα. Γιατί, παιδάκι μου, έχεις και νεύρα και νύστα? Πώς θα κοιμηθείς τώρα? Δηλαδή, ξύπνησες, νυστάζεις, έχεις προγραμματίσει να πας στη δουλειά σου να κοιμηθείς. Με τα νεύρα σου πας, πώς θα κοιμηθείς εκεί πέρα? Δηλαδή, να είμαστε και λίγο άνθρωποι. Το πρωνοήν κάλλει ότι προλαβάνει. Λοιπόν, άσε τα νεύρα, κράτα την νύστα, κοιμήσου λιγάκι και μετά θα σου περάσουν τα νεύρα. Γιατί θα νιστάζεις, μετά θα θες να γυρίσεις σπίτι να κοιμηθείς. Έτσι γίνεται εκεί τις εποχές Πασόκ που έχετε. Έλα τώρα να πούμε, αυτά είναι τα εύκολα. Να και η Μαρίτα που λέει: καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, λέει, που μας έλειψες. Αχ, έλα, σταμάτα, μην μου τα λες αυτά τα γλυκούλια και ξέρεις, αυτά ειδικά. Μα αγγίζουν τα. Μας έγλειψες, λέει. Α, μας έλειψες. Τέλος πάντων, τι να κάνω. Και ο Κακομπύρης. Εντάξει, ήταν αυτή η μικρή η ατυχία την Παρασκευή. Πιθανώς να ξαναγίνει μες την εβδομάδα. Οπότε δεν πειράζει. Το κάνω επίτηδες για να σας λείψω και να με αγαπάτε παραπάνω. Έλα, σταμάτα. Μη από εκείνο ο Βασίλης και το χειροκροτάνε. Σταμάτα. Λοιπόν. Και ο φίλος μας ο Πέτρος που λέει: Judge Dredd, I am the κτηματολό. Σου κέρατο. Ρε Πέτρο, ρε αγόρι μου, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Να σου πω, θες να πάει να πάρεις τα νεύρα της Αρχοντούλας? Δηλαδή, μη το κάνεις. Ή να πάρεις έναν υπνάκο, κάτι άλλο να γίνει. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Να και ο Πάνος. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ξέχασε σαν σήμερα. Το 1985 γεννήθηκε και το κορίτσι μου, ρε εσύ. Δεν το γράφει το ίντερνετ όμως. Σοβαρά. Έχει γενέθλια. Έχουμε. Ξινά γενέθλια σήμερα. Και το 85. Ωραία, γαμώτο. αισθάνθηκα λίγο πιο παλιόγερος από ποτέ. Το 85, νομίζω είχα φασώσει μια συμμαθήτριά μου στο προάβλιο και μετά δεν μιλάγαμε για καμιά εβδομάδα. Έχει γενέθλια η Νάντια. Α, μισό λεπτάκι, αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και όλοι εσείς να προλάβετε να της πείτε ότι έχετε φάει. Γιατί αλλιώς θα μαγειρέψει, παιδιά, και θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Να και η Γιούλα που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε, θύμισε, μου λέει να μην ξαναπάω Κυριακή για μπάνιο. Έρχεστε όλοι οι Αθηναίοι και δεν λέει μπορούμε να παρκάρουμε. Όχι, δεν ήρθαμε όλοι, εγώ δεν ήρθα, ούτε πρόκειται να έρθω. Δηλαδή, πάρε τη θέση μου, πάρε τη σειρά μου, δεν με νοιάζει καθόλου. Κάνε τα πλάτσα πλούτσα σου, βγάλε. Δεν. Εγώ ίσα ίσα έρχομαι εκεί πέρα να δω. Μπουτάκια, στήθια και τα λοιπά. Δηλαδή ακριβώς όπως καθόμαστε το χειμώνα μπροστά στις κοτομπουκές καθόμαστε το καλοκαίρι μπροστά σε παραλίες, ακτές και τα λοιπά. Έλα τώρα ιδίες να πούμε ότι σας κάναμε τη ζημιά. Έλα ρε γαμώτο. Κοίτα να δεις τώρα έχει πάει. Λοιπόν, θα κάνουμε το break μας πιο γρήγορα σήμερα για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και να προλάβουμε να πούμε χρόνια πολλά στη Νάντια. Μην της το πείτε. Μην της το πείτε, ναι, είναι έκπληξη. Ναι, θα κάνουμε party έκπληξη. Δηλαδή, τάκ! Και τώρα ό,τι να είναι. Και να μου θυμίσετε να πω το ανέκδοτο. Μην ξεχάσω το. Το ανέκδοτο είναι καταπληκτικό. Το θυμήθηκα χθες το βράδυ. Οπότε παίζουμε τούτο. Και επιστρέφουμε. Κιουκιουβ έφουμε. Κιουκιουβ έφουμε. Κιουκιουβ.

ότι όταν ακούγατε εσείς το τραγούδι, εγώ έκανα γλυφοκούτι σε πραλίνα, φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Και καταλαβαίνετε, έχω μια δυσκολία στην εκφορά λόγου. 3, 2, 1, Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας, καθώς πρώτη φορά πρέπει να βγήκαμε ακριβώς στις και μισή στον αέρα. Απίστευτα ωραίο, δεν θα ξαναγίνει βέβαια ποτέ, οπότε να το θυμάσαστε. Θυμάσαστε. Πού είναι το όμικρο? Φέρ το όμικρο. Αχ, κοίτα μου.

0: της εκπομπής. Αυτό δεν γίνεται τίποτα. Ωραία, καταπληκτικό είναι αυτό. Τώρα όμως θα γίνει, γιατί το πάτησα με λάθος δάχτυλο. Αυτό το λάθος δάχτυλο, παιδιά, είναι πολύ λάθος. Δηλαδή, αφού είναι άλλο για το ρουθούνι και άλλο για το θύμφι, τα μπερδεύεται. Δεν έχει μίξες εκεί. Μα ήμαρτο, τα έχουμε πει 500.000 φορές αυτά τα πράγματα. Είμαστε σε αναμονή, παρακαλώ περιμένετε. Είμαστε σε αναμονή, παρακαλώ περιμένετε. Είμαστε όχι πια σε αναμονή. Νάντια μου, αγορίνα μου. Πω πω αγορίνα μου, τι φωνάρα είναι αυτή. Πού είσαι τσολιά μου. Πού είσαι. Εγώ τι κάνω, εσύ τι κάνεις. Ισχύει αυτό που μάθαμε από τον αγαπημένο σου, έναν από αυτούς τέλος πάντων, ότι έχεις γενέθλια σήμερα?
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Σοβαρά? Και είσαι στη δουλειά?
1: Είμαι.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο? Αυτοί δεν τρέπονται εκεί μέσα. Τσίπα δεν έχουν απάνω τους.
1: Τίποτα. Όχι, θα πρέπει να μου τη χαρίσει.
0: Σήκω, φύγε, παιδάκι μου. Σήκω, φύγε από εκεί. Πέσε, φεύγω, έχω γενέθλια. Φεύγω. Να σου πω κάτι. Πες τους ότι φεύγεις και πάνω να τους μαγειρέψεις. Θα σου πούνε να λείψεις και αύριο. Σοβαρά, είναι τέτοια χαρά σήμερα. Έχουμε τέτοιο αυτό.
1: Όχι.
0: Yes. Και θα τολμήσω εγώ να γίνω αδιάκριτος, γιατί κανονικά δεν ρωτάμε, αλλά πόσα κιλά είσαι?
1: Α,
0: όχι, την ηλικία. Χίλια συγγνώμη. Πρέπει να είναι μικρότερο το νούμερο, γι' αυτό το λέω. Το μικρότερο κερδίζει.
1: Ωραία, θα πω την ηλικία.
0: Ναι, ναι.
1: 41.
0: Τι τραβάς από το 31, σου ήρθε ο Ρήγας. Δεν το βλέπεις, δηλαδή κάτσε εκεί πέρα αφού έχεις κερδίσει. 41. Είσαι εσύ 41.
1: Δεν μου φαίνεται.
0: Όχι, δεν σου φαίνεται. Δηλαδή κανονικά το αστείο ήταν να σου πω ότι μοιάζεις με 70-80, αλλά. Πραγματικά δεν σου φαίνεται.
1: Είδες.
0: Δηλαδή για 40 μισό, 48 μήνες, έχει άλλα 41. Όχι, ρε εσύ.
1: Μου το είπα και μια θεία μου, λες, επειδή με αγαπάει. Μου λέει,
0: δεν φαίνεται. Ναι, οι θείες έχουν και αυτό το πράγμα με το που παθαίνουν έδεσα στα μάτια. Ναι, ναι, γι' αυτό. Και Αλτσχάιμερ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Και τι, είχαμε δωράκι πρωινό?
1: Όχι.
0: Τι όχι, δεν ήρθε ο αγαπημένος σου με.
1: Δεν ήρθε. Όχι.
0: Με τον Άγιο Βασίλη από πίσω, με μπουγάτσες, τυρόπιτες, τέτοια.
1: Όχι. Και κοιμόταν κιόλας το πρωί, αλλά όχι.
0: Κοιμόταν ο Ανέστος, γι' αυτό μας το θύμισε. Σου λέει, κάτσε να βγάλω την υποχρέωση τώρα. Ποιος ξέρει, θα έχει και καμιά άλλη γενέθλια. Δεν μπορεί να γεννήθηκε μόνο εσύ.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω.
0: Καλά τώρα, χωρίς δωράκι. Δεν μπορεί. Κάτι θα έχει surprise party το βράδυ. Τι διάολο.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια. Εχθές όμως πήρα το πρώτο μου δώρο από τη φίλη μου.
0: Α, αυτό θέλω, το δώρο. Τι δώρο ήντουνα?
1: Ένα δαστηριλίδι. Ένα δαστηριλίδι.
0: Σε γουστάρει, φίλη, θέλει να παντρευτείτε. Δεν βλέπει τα χάλια σας που τα κάνετε τεροφιλόφιλοι. Που τα θέλετε. Δηλαδή, τι είναι ένα δαστηριλίδι?
1: Τι συνεχίζει από τη σχέση μας. Ένα πολύ ωραίο δαστηριλίδι.
0: Τη γιαγιά τη.
1: Όχι, μου το αγόρασε. Είναι καινούριο.
0: Καινούριο τη γιαγιά τη.
1: Δεν είναι μονότυπο. Όχι, δεν είναι τη γιαγιά τη.
0: Πού το ξέρει, είχε δει τη γιαγιά τη να το φοράει ποτέ? Όχι, άρα δεν το ξέρει.
1: Όχι.
0: Είδε, υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να είναι τη γιαγιά τη. Έχουμε πει τόσες φορές για τη γιαγιά τη. Τη φίλη σου. Και τα παιδιά δεν σου ορμήξανε το πρωί να σου πούνε μαμά, μουτς, μουτς, μουτς, φέρε λεφτά, φεύγουμε.
1: Επίσης τιμώνουσαν, αλλά μου το πάνε το βράδυ, ήταν ξύπνη.
0: Αλλά συγγνώμη, τι ώρα έφυγε, παιδάκι?
1: Εγώ φεύγω 6:30 παρά, θα ξυπνήσω εγώ εκείνη την ώρα.
0: Πάρε την Παρασκευή ένα τηλέφωνο να πούμε που λιποθύμησα εγώ εκείνη την ώρα. Πάρε με.
1: Δεν ήξερα. Τι έπαθες?
0: Τι?
1: Κοιμήθηκε σε πυροϊπνός?
0: Κοιμήθηκα. Ήταν τεχνικό πρόβλημα, βέβαια, αλλά κοιμήθηκα. Έκανα απίστευτο σεξ. Είχα ξεκινήσει από την Πέμπτη το βράδυ. Είχα ξεκινήσει κατά τις 10:30 και πήγαινα, ξέρεις, αργά και σταθερά, σαν μονοπίστονο παλιό τρακτέρι.
1: Δεν πειράζει, χαλάει σου γι' αυτό.
0: Κάποια στιγμή κατά τις 6:30 ώρα συνειδητοποιώ ότι είμαι μόνος μου. Δεν υπάρχει κόσμος. Δηλαδή. Και λέω, γιατί κουράζεσαι, ας πούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι δικά μου αυτά. Δεν σε νοιάζουνε. Νάντια.
1: Δεν πειράζει, Αλέξανδρε.
0: Ναι, τώρα θα πούμε τα δικά σου όμως. Δηλαδή, και επειδή είναι βραδιά γενεθλίων, λες να έχει και.
1: Ναι, ναι.
0: Λες. Λες, το είχατε κανονίσει, το έχεις έτοιμο, έχεις φουγκαρίσει, έχεις πλύνει.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι, είναι όλα έτοιμα.
0: Α, τα έχεις όλα έτοιμα. Σιδερωμένα, τα καλά σεντόνια, όλα τα.
1: Όλα, όλα, όλα, όλα.
0: Και δεν μπορεί να μην. Λογικά θα σου κάνουν πάρτι έκπληξη. Εγώ ξέρω.

0: τα χαλάω αυτά, αλλά δεν μπορεί να μην σου χτυπήσει το κουδούνι. Το βράδυ όταν σου χτυπήσει το κουδούνι.
1: Ναι.
0: Εσύ θα το παίζει και καλά είσαι. Δεν το ξέρει. Θα λες μισό λεπτάκι μαγειρεύω. Οπότε θα εξαφανιστούν όλοι.
1: Να μην πάω γυμναστήριο, λες καλού κακού.
0: Όχι, να πάει. Εννοείται θα πας γυμναστήριο. Εννοείται. Να σου πούνε και εκεί χρόνια πολλά.
1: Λες.
0: Ναι, αυτές με οι ομορφοκάπουλες.
1: Μετά.
0: Πώς ήταν το Σαββατοκυριακό σου πριν από τα γενέθλια?
1: Ήταν πολύ ωραίο. Πήγα για μπάνιο και εγώ το Σάββατο.
0: Σοβαρά! Έβαλες τον μπικίνι.
1: Όχι, έβαλα το λόσομο.
0: Βρε σύγχαμα, τι έχουμε πει για αυτό το λόσομο? Δηλαδή, εδώ με φτάνεις ώρες. Χρόνια πολλά, βέβαια.
1: Όχι. Να σου πω την αλήθεια, επειδή μας πήρε ο ύπνος και φύγαμε λίγο πιο αργά το συνηθισμένο, γιατί βαριόμαστε και την κίνηση.
0: Ναι.
1: Δεν το έβρισκα κάπου το είχα βάλει τώρα, γιατί έχω δύο τσάντες θαλάσσιες. Οπότε δεν θυμόμουν τώρα σε ποια από τις δύο ήταν. Κάλαμε
0: την
1: δουλειά.
0: Την επόμενη φορά παίρνουμε την άλλη τσάντα θαλάσσης, ναι.
1: Ναι, όχι, θα το ψάξω το βράδυ την επόμενη.
0: Καταπληκτικό. Και ναι, πήγατε κάπου που δεν είχε πολύ κόσμο, είχαν κατουρίσει μέσα, ήταν ζεστά. Πώς ήταν?
1: Ισχύει, δεν είχε πολύ κόσμο.
0: Πού πήγατε και
1: δεν είχε κόσμο? Κινέτα.
0: Στην Κινέτα.
1: Σάββατο πρωί δεν είχε πολύ κόσμο.
0: Και δεν είχε κόσμο στην Κινέτα.
1: Εκεί που κάτσαμε εμείς τουλάχιστον, όχι.
0: Αφού πηγαίνετε από εκεί μεριά, την άλλη φορά θα με ρωτήσεις να σας πω εγώ που θα πάτε.
1: Εντάξει.
0: Και πιο κοντά και πιο ωραία από εκεί που πήγατε. Και θα έρθω εγώ και θα κοιτάω με τα κιάλια από μακριά αν έχεις φορέσει όντως το μπικίνι σου. να ρωτήσω κάτι.
1: Αλλά δεν ήταν πολύ καλή ιδέα τελικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είχα δει τον καιρό και ήταν πολύ κρύα. Φύσαγε κιόλας.
0: Όχι, ρε γάμο, το πόσο στεναχωρηθήκα. Σε άλλα νέα όμως. Βούτυξες όμως, ήσουν αθαραλία, μπήκες μέσα.
1: Εννοείται.
0: Έκανες μετά αυτό που στίβει στο στήθος σου?
1: Όχι, καλέ.
0: Δεν την κάνεις αυτή την κίνηση, εσύ?
1: Όχι.
0: Είναι καταπληκτική. Βλέπω κόσμο και βγαίνει τη θάλασσα. Έχω κάτι βιντεάκια τραβηγμένα πάνω.
1: Το βλέπω και εγώ. Ναι, δεν το κάνω.
0: Και στίβουνε, είναι καταπληκτικό εντωμεταξύ. Άμα το κάνουμε εμείς να πούμε, μα αρχίζετε, λέτε κυρίες, θα ανώμαλος και κάτι τέτοια. Δεν είστε στην παρέα μας, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, ναι, δεν γίνεται.
0: Και μετά πήγατε και για φαΐ σε ταβερνούλα και τέτοια.
1: Όχι. Γυρίσαμε γιατί ήμουν από το σούπερ μάρκετ. Δεν είχαμε ψωνίσει.
0: Βρε σύχαμα. Δηλαδή ούτε τα παιδιά να χαρούν το μπάνιο τους. Πρέπει να γυρίσουμε, πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάρω σουίφερ.
1: Ήμασταν σχεδόν 5 ώρες. Πώς θα κάτσω?
0: Τι 5 ώρες? Συγγνώμη, εσύ όταν ήσουν στην ηλικία που είναι τα πιτσιρίκια, 5 ώρες στη θάλασσα σου φαινόντουσαν 5 ώρες. 5 ώρες ήταν 5 λεπτά. Γιατί χαλάς την παρέα?
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, θέλανε, φύγαμε. Είχε κανονίσει και ο μεγάλος να βγει. Έχουμε τώρα και άλλα προβλήματα.
0: Είσαι party pooper.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: Αυτός που πάει και κάνει κακάκια στο party. Party pooper. Που το χαλάει.
1: Όχι. Ήταν κοινή συμφωνία. Πήγαμε
0: κοινή ψωνίσουμε. Συμφωνία. Λοιπόν, εσείς θα μείνετε εδώ, δεν έχετε δίπλωμα, δεν έχετε λεφτά, θα πεθάνετε στην παραλία. Μα θέλετε, ελάτε μαζί μας. Δηλαδή.
1: Όχι, όλα πήγαν μια χαρά και μετά έχω να σου πω το καλύτερο που έκανα χθες.
0: Αυτό θέλω, αυτό περιμένω τόση ώρα.
1: Και νομίζω ήταν πολύ ενθουσιασμένος και ο Πάνος, γιατί βοήθησε και αυτός.
0: Γενική στο σπίτι.
1: Σχεδόν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί αγοράσα μια καινούργια σκούπα. Πολύ θα σε ενδιαφέρει αυτό.
0: Πόσα βατ?
1: Δεν ξέρω.
0: Ρουφάει από μακριά.
1: Φάγματα. Ρουφάει από κοντά και ρίχνει και νερό ψεκάζει.
0: Από κοντά
1: ρουφάς
0: εσύ. Δηλαδή τι ενθουσιάστηκε ο Πάνος?
1: Χειρονεύομαι.
0: Έλα, μην το κάνεις αυτό όμως.
1: Την έβαλα να το δοκιμάσει και αυτό.
0: Και την έβαλε ο Πάνος να ρουφήξει?
1: Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, την προτείνουν επιφύλακτα.
0: Σοβαρά, πες τη μάρκα, παιδάκι μου. Πες να πάνε να αγοράσουν όλοι. Γιατί είναι πολλοί οι εργένιδες που δεν βρίσκουν εγκόμενα. Και. δεν λέμε το ίδιο. τι μάρκα είναι αυτή η σκούπα?
1: Την είδα και εγώ σε βιντεάκι πολύ. Τη Ροβέντα.
0: Τη πιανή?
1: Δεν είναι πολύ ακριβή. Τη Ροβέντα.
0: Α, δεν την ξέρω αυτή.
1: Ναι, και ειδικά εσύ που έχει και ζωάκια. Δείχνει και για ζωάκια και κάτι.
0: Και τι θα σκουπίσω το μέρι. Αρχικά εμένα φοβούνται. Μόλις πάρει σκούπα μπροστά.
1: Του καναπέδες. Α, φοβούνται.
0: Ναι. Του καναπέδες, γιατί να τι άλλο τι τρίχες αφού θα ανέβουν πάνω και θα ξαναβγάλει τρίχες ο Μέρτλ. Όμως δεν βγάζει.
1: Σου λέω τώρα, δεν είπα. Ναι. Εντάξει, δείχνει για ζωάκια. Εγώ δεν έχω ζωάκια, αλλά έχω παιδάκια.
0: Πώς δεν είναι, δεν μαδάει ο Πάνος καθόλου. Δεν έχει τύχει ποτέ να ανέβει στον καναπέ και να τρίβεται, να γυρίσει ανάσκελα και να κάνει ποδαράκια.
1: Όχι.
0: Με το μπαλάκι στο στόμα. Ο Ραμόν το κάνει. Δηλαδή.
1: Δεν τον έχω εκπαιδεύσει. Δεν έχω φτάσει
0: το τόπο. Εγώ μόνο του παίρνει πρωτοβουλίε. Ρε τι καταπληκτικό, πήρες καινούρια σκούπα.
1: Περάσαμε φανταστικό σκουνέλι.
0: Ρε εσύ τώρα που φέτος, δηλαδή σε 5-6 μήνες που θα κλείσει και η χρονιά και θα γιορτάσουμε το 1958, θα περάσουμε υπέροχα.
1: Οπότε είναι όλα καθαρά, περιμένω όποιον θέλει να έρθει, είναι πεντακάθαρο, θα μαγειρέψω και μιλες για τη μαγειρική μου.
0: Να το τώρα.
1: Να
0: το, να το. Περιμένω ποιο θέλει να έρθει, σηκώνοντα πάνω θα μαγειρέψω, καθίσανε, δεν μπορώ, έχω το στομάχι μου, χάλια. Θα σου έρχονται εντάξει χρόνια πολλά και τα λοιπά.
1: Είμαστε χορτάτοι.
0: Τι φαΐ θες να φτιάξετε σήμερα που είναι εορταστική ημέρα?
1: Α, δεν έχω κάτι στο πρόγραμμα να σου πω την αλήθεια.
0: Καλύτερα να φτιάξεις, να σου προτείνω, επειδή για να είναι και να για τους υπόλοιπους εορταστικό, να παραγγείλετε.
1: Ναι, είναι μια καλή λύση και αυτό να τους κεράσω ό,τι θέλουν.
0: Λοιπόν, εγώ με έχει πιάσει μια μανία από την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και θέλω φαγητό από το γνωστό ταχυφαγείο που δεν μπορώ να πω το όνομά του, αυτό το πολύ γνωστό. Αλλά δεν μπορώ να πω γκούντι στον αέρα τώρα.
1: Α, ωραία,
0: ναι, και με έχει πιάσει και θέλω τέτοιο πράγμα.
1: Από εκεί.
0: Έχει κάτι vegan shit.
1: Okay.
0: Άκου να δεις ένα πράγμα. Οπότε, άμα γίνεται να έρθω να μαγειρέψεις, να πάμε στα γκούντι.
1: Ναι, ναι, με. Έχω και κοντά μου, θα παραγγείλουμε.
0: Θα σου ευχηθώ να περάσεις όσο πιο όμορφα γίνεται. Τώρα το χρόνια πολλά και τέτοια είναι μια ευχή που είναι ηλίθια. Γιατί το χρόνια πολλά μπορεί να φτάσει ξέρω 230 και να έχει μείνει ένα αυτή, μια αποτυχημένη συνταγή για κέικ και μια ξυνήλα. Δηλαδή δεν θα έλεγα.
1: Τόσο πολλά τι να τα κάνω, δεν τα θέλω.
0: Οπότε να είσαι χαρούμενη. Ελπίζω το βράδυ να κάνετε τον εορταστικό έρωτα, αφού έχει σκουπίσει κιόλα. Δηλαδή εντάξει, τώρα είναι σκουπισμένα για σας. Το κάθε ζευγάρι έχει το δικό του κώδικα επικοινωνίας. Για εσάς, μόλις είναι όλα σκουπισμένα, καθαρισμένα,
1: είναι κώδικας.
0: Ατάκ! Εύκολο.
1: Περάστηκε από εδώ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι θα σου έρθει κόσμος για surprise party.
1: Λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σου πω.
0: Θα έρθουν, θα βάλουν μουσικές, θα κάνουν ναρκωτικά εκεί κτλ. Μετά θα φύγουν, θα έρθουν σε εσάς η αστυνομία και θα περάσει την υπέροχα.
1: Α, ωραία.
0: Και θα ξεράσουν, θα ξεράσουν στους καναπέδες, αλλά δεν σε νοιάζει, γιατί έχεις την καινούργια σκούπα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Εγώ μόλις το φαντάστηκα και όντως θα έχεις την καινούργια σκούπα.
1: Τι ωραία.
0: Και σήμερα που έχεις γενέθλια, σήμερα, τι έχεις ντυθεί, δηλαδή, τι φοράς έτσι, γιατί αποκλείται να βάλεις ένα απλό τζιν, ας πούμε.
1: Όχι, δεν έβαλα τζιν, έχεις δίκιο.
0: Ναι, τι να έβαλες άραγε.
1: Για πες.
0: Έχεις βάλει ένα.
1: Φόρεμα δεν έβαλα.
0: Φόρεμα δεν έβαλες. Τζιν δεν έβαλες. Έχεις κανένα τσουβάλι από πατάτες. Τι έχεις φορέσει?
1: Όχι, ένα.
0: Μια μακριά παντελόνα.
1: Κανονικό, όχι παντελόνα. Παντελόνι γκρι.
0: Παντελόνι γκρι, ναι. Και τι, κόβεις εισιτήρια? Γιατί έτσι ήταν οι ελεγκτές παλιότερα. Δηλαδή.
1: Ναι. Όχι, όχι. Με μια κόκκινη μπλούζα.
0: Γκρι με κόκκινο. Τι καταπληκτικό, ναι. Σαν ταμπόρ στο χιόνι είσαι. Απίστευτο, δηλαδή τώρα το σκέφτομαι, το φέρω στο μυαλό μου. Νομίζω δεν πάει ο συνδυασμός, πάει γκρι και κόκκινο.
1: Δεν πάει, όχι. Τώρα πρωί να σου πω, δεν τα είχα σκεφτεί από το βράδυ τα ρούχα.
0: Όχι, εγώ τα σκέφτομαι από πάντα τα ρούχα.
1: Ναι, ναι, όταν δεν το κάνω, χάνω χρόνο το πρωί.
0: Κι εγώ. Συνήθως δεν το κάνω ούτε πρωί ούτε βράδυ, βέβαια. Νομίζω δεν έχουμε την ίδια συζήτηση.
1: Αυτά είναι τα καλά, μα είσαι στο σπίτι σου και δουλεύεις.
0: Ενέργεια.
1: Εγώ έπρεπε να σκεφτώ ρούχα.
0: Τώρα έχεις σκεφτεί με αυτή τη σκούπα την καινούρια να κάνεις και τα ρούχα, να κάνεις το ταβάνι, να κάνεις μια γενική απόξωση.
1: Όχι, δεν κάνω τέτοια. Είναι υφάσματα, είναι τέτοια. Θα κάνω τα στρώματα λίγο τέτοια.
0: Το στρώμα γιατί να το κάνεις? Δεν βάζετε σε τον εγώ πάνω.
1: Δεν ξέρω. Ναι, γιατί δεν μαζεύει εικόνα και τέτοια.
0: Από κάτω. Κοίταξε, ναι, μιλάς σε άνθρωπο που είναι εργένης. Εμείς δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει κάτι κάτω από το σεντόνι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που κλωτσάς, σταματάει και τελείως ιστορία. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τελείως τι λες.
1: Θα δοκίμαζα. Είπα, θα το δοκίμαζα. Δεν ξέρω τα κάρεα.
0: Τα πια.
1: Κάρεα.
0: Ναι, έχω μια συλλογή από τέτοια. Άμα θες, ανταλλάζουμε.
1: Εγώ μαζεύω τα χαρτάκια μου διάλαμα. Έχω πολλές διπλές.
0: Μπα, δεν το έχω. Φέτος δεν το έχω δει. Καλά, δεν υπάρχει χρόνος, αλλά δεν.
1: Εγώ μόνο πληρώνω.
0: Τι πληρώνεις? Τη σκούπα και τις Μιχάλου.
1: Τα φακελάκια.
0: Φακελάκια.
1: Το φακελάκι.
0: Καταδικάζουμε το φακελάκι, παιδάκι μου. Βάζεις άλλον και σου σκουπίζει και τον πληρώνεις. Τι φακελάκι, δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι. Υπάρχουν αλμπούμ που ήταν και παλιά. Ναι. Με τα μπάσκετ και τα λοιπά. Αυτό.
0: Έχει Μάικλ Νάιτ.
1: Όχι.
0: Έχει Thunder Cats.
1: Το Μουντιάλ. Όχι, τώρα αυτά δεν τα έχω προλάβει.
0: Γαμώτο, ναι, είσαι και του 85. Έχουμε generation gap.
1: Όχι, εγώ την ίδια μου εννοώ. Αλλά ναι, εγώ δεν μάζευα τέτοια.
0: Τέλος πάντων, εσύ τι να μαζεύει, ούτε σκόνη δεν μαζεύει. Εσύ είχαν από μικρή και με τις καινούργιες σκούπες.
1: Μα είναι ενθουσιασμένη, γι' αυτό το μοιράστηκε.
0: Έκανες πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσουν αυτά τα μικρά πράγματα που κάνουν τον κόσμο χαρούμενο. Όντως, πέρα από την πλάκα.
1: Ότι άλλη μια τσάντα. Δεν θα σε ενθουσίαζε.
0: Εγώ έχω και το παιδικό αποθυμένο που για να κοιμηθώ μέχρι 2 χρονών, 3 δεν θυμάμαι, μου βάζανε τη σωλήνα τη σκούπα μαζί. Στην κούνια, στο κρεβάτι. Αλλιώς δεν κοιμόμουν. Οπότε έχω ένα κουσούρι.
1: Μάλιστα. Γιατί?
0: Μου είχε κολλήσει στο μυαλό ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά τα παιχνίδια μου ήταν τέτοια. Θέλουν πέρα
1: ωραία,
0: παιχνίδια.
1: Ωραία,
0: ναι, πήγε να το μίξω.
1: Ευρωπαϊκά. Εντάξει, για μένα μετά.
0: Φιλιά πολλά, να περάσει υπέροχα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Και χρόνια
1: ευχαριστώ
0: πολλά.
1: Πάρα πολύ για τις ευχές.
0: Και να περάσει υπέροχα και στο surprise party που δεν ξέρουμε αν θα σου συμβεί, ναι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Και στην τούρτα, θα είναι δικιά σου. Όταν φυσάς τα κεράκια, να φτύσεις.
1: Για να μην σε
0: καμίσεις. Ναι, θα συγχαίρουν οι άλλοι ή να πεις παιδιά τώρα πάνω από την τούρτα θα τρίψω αυτό που μαγείρεψα. Οπότε θα συγχαθούν και δεν θα φάει κανείς και θα είναι όλη δικιά σου.
1: Εγώ νομίζω θα φάνε.
0: Ναι, έξω μετά. Ναι, και εγώ νομίζω λέμε μπορενιστικοί άνθρωποι πεθάνουν. Αλλά να περάσετε υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Στο κλείνω στη Μούρη και ο γαμώτο. Τι ώρα είναι, έχω χάσει και την ώρα, έχω χάσει και τα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Επιστρέψαμε στη νορμάλ ροή εδώ της εκπομπής. Μισό λεπτάκι. Να, ο φίλος ο Πέτρος που λέει με 23 χρόνια εμπειρίας, λέει είμαι και μπράβο μου που το σκέφτηκα. Είσαι 23 χρόνια στο κτηματολόγιο. Έλα ρε εσύ. Έχετε σκεφτεί να ξεκινήσει ποτέ να δουλεύει αυτό το πράγμα? Θα ήταν ακόμα πιο ωραίο, νομίζω τώρα. Μεταξύ μας. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά. Να και ο Χρήστος που λέει: καλημερίζω με κέφι και ενθουσιασμό τον τιτανοτεράστιο Αλέξανδρο Πέτρακα με τους μυριάδες μυριάδων ακροατές. Χρόνια πολλά στην Άδεια. Φακ. Φέτος έχω γενέθλια Τρίτη. Φτού σου κέρατο. Και τι βρίζεις εμένα, ρε Χρήστο? Εγώ τα βάλα τα γενέθλιά σου, πια αγόρι μου. Εγώ και να τα είχα βάλει, θα είχε περάσει την Άδεια από κάτω με τη σκούπα να μάθει, τα είχε ρουφήξει. Τώρα καταλαβαίνετε, το να βλέπεις την Άδεια με τη σκούπα και να τα ρουφάει είναι οξύμορο εξ αρχής. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω καν τι μέρα έχω γενέθλια φέτος, αλλά θα το μάθω αργότερα χωρίς φακ. Φακλες, που είναι και το σωστό, να μην υδρώνουμε, να μην κουραζόμαστε, να μην έχουμε τέτοια πραγματάκια. Να και η Μαρίτα που λέει: το ανέκδοτο να πεις. Είναι δυνατόν να ξεχάσω το ανέκδοτο? Και δεν θα το πω μόνος μου, μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και θα το πούμε όλοι μαζί. Yes, yes, yes. Μισό λεπτάκι, γιατί είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Δεν είμαστε πια σε αναμονή, αλλά δεν περιμένετε λίγο καλού κακού?
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Μην ιστάζεις, μην ιστάζεις.
1: Δεν ιστάζω.
0: Όχι. Τώρα θέλω να ιστάξεις. Τώρα ανιστάζω. Μην ιστάζεις.
1: Δεν ιστάζω.
0: Δεν
1: ιστάζω. Το λέω για να το πιστέψω. Σάββατο έχεις γενέθλια. Τώρα το δω.
0: Σάββατο έχω γενέθλια.
1: Σάββατο
0: θα γίνει τη κακό. Είναι και Σάββατο.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Χαμός θα γίνει. Πάμε για ύπνο από τώρα. Χαμός θα γίνει. Για να αντέξουμε το Σάββατο που έχω γενέθλια.
1: Θα πάρεις το θώρο του ύπνου.
0: Ναι, ναι, θα πάρω. Κάτι έχω πάρει ήδη. Δεν χρειάζεται άλλο να πάρω. Δεν χωράει άλλο. Κόσαμε. Δεν έχει χώρο. Πού να σας βάλω? Είμαι σαν τους παλιούς τους. Φαντάσου, δίνω κι αλλού τώρα.
1: Αποθηκεύεις όπου μπορείς σαν τα σκιουράκια.
0: Ξερνάμε αμετροέπεια και αλτρουισμό από που να είναι. Τι κάνει, Μαρίτα μου?
1: Καλά είμαι.
0: Καλά, πες όλες τις λεπτομέρειες του Σαββατοκυριακού.
1: Το Σαββατοκυριακό πέρασα. Ναι. Ωραία, πέρασα το Σαββατοκυριακό, μπορώ να πω.
0: Σοβαρά.
1: Πήγα για ψώνια το Σάββατο το πρωί.
0: Καινούριους φίλους?
1: Όχι.
0: Α, τα αγοραστά.
1: Όχι, αγοραστά, ναι. Τα πλήρωσα. Mm-hmm. Και νομίζω και τους έκλεψα κιόλα. Γιατί πήγα να πάρω.
0: Έλα, μωρή αλήθεια, σοπλίφτερ, Μαρίτα.
1: Εγώ δεν φταίω, το ταμείο. Άκου. Πήγα να πάρω ένα σουτιέν στράπλες. Η αρχική ιδέα ήταν αυτή. Τελικά πήρα δύο σουτιέν στράπλες και τρία βρακιά Μπραζίλια.
0: Δωρό.
1: Όχι, τα αγόρασα. Θεωρητικά τα αγόρασα.
0: Ειρωνεύεσαι τον εαυτό σου τώρα. Δηλαδή, έχει φτάσει τέτοιο level.
1: Όχι.
0: Το Μπραζίλιαν βρακί δεν θέλει και αντίστοιχο. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, μπορεί να βάλει, ας πούμε, Κολομβιανή σαλοπέτα σε Νιγηριανό ποπό.
1: Έχουν ωραίους ποπούς οι Νιγηριανοί.
0: Δεν έχει τύχει να φτάσω τώρα τελευταία.
1: Τέλος πάντων, γιατί τι υπονοείς, δηλαδή δεν μου πάνε τα Βραζίλια, τα Βραζίλια, τα Βραζίλια βρακιά.
0: Τα Βραζίλια, κοίτα τα Βραζίλια, ναι, μπορεί. Γιατί είναι τρία σουθιέ, δύο ευρώ, Βραζίλια, τελείως.
1: Είσαι κάθετος.
0: Τα Brazilian ποια είναι, για περίγραψε μου, γιατί τα μπερδεύω εγώ αυτά.
1: Είναι αυτά που είναι σαν string, αλλά δεν είναι ακριβώς string, γιατί πάνω εκεί πέρα που είναι ο ποπός.
0: Άλλο, το έχεις φτάσει στο όριο.
1: Όχι, είναι πιο, δεν είναι τόσο αποκαλυπτικό, είναι κρύβει και λίγο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω, πάντως ο ποπός έξω είναι. Απλά προς τα πάνω, ρε παιδί μου, κάνει και ένα έτσι πιο στρογγυλεμένο ημικύκλιο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Εντάξει, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι πολύ ωραία. Το ένα είναι λεοπάρ.
0: Πολύ ωραία. Λεοπάρ κιόλας. Τι θα ντυθείς?
1: Το ένα είναι λεοπάρ, το άλλο είναι μπέζ και το άλλο είναι μαύρο. Τσιτάχ θα ντυθώ.
0: Να σου πω, θα τα βάλεις όλα μαζί και ό,τι ξεβάψει.
1: Θα τα βάλω και τα τρία, ναι.
0: Θα ντυθείς.
1: Τώρα να πάνω απ' τα άλλα.
0: Ντύθηκα πανίδα από το Τσερνόμπιλ. Σοβαρά, τα έχεις δοκιμάσει τώρα, αυτά σου ταιριάζουν, έχεις δει?
1: Ναι, εμένα μου άρεσε. Εντάξει. Μόλις το βάλω να είναι άλλος ποπός,
0: ναι,
1: αλλά
0: είναι.
1: Εμένα μου άρεσε, γιατί μου δίνει μια αυτοπεποίθηση παραπάνω.
0: Ναι ρε παιδί, και βγαίνεις μετά φορώντας αυτό το Brazilian και η ματοδοξία σου, ας πούμε, είναι λίγο περισσότερη από ό,τι θα ήταν με ένα απλό σοβρακολάστιχο.
1: Ναι, γιατί δεν διαγράφει και από το παντελόνι, ρε παιδί μου.
0: Τι δεν διαγράφει, τους
1: κρατάει
0: πιο... όλους.
1: Δεν τους διαγράφει.
0: Ούτε mutual. Έχεις mutual.
1: Όχι.
0: Με το βρακί σου. Θέλω να μάθω ποιον έχεις χειριστεί. Δηλαδή πραγματικά.
1: Σταμάτα.
0: Όχι.
1: Και πάω τέλος πάντων στο ταμείο. Πήρα και τρία μανό και πάω στο ταμείο.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας κύριος. Δηλαδή ήταν πρώτη φορά βλέπω άντρα στο. Μην πούμε τη μάρκα της αλυσίδας της γνωστής που έχει δύο γράμματα H&M.
0: Ναι.
1: Και ήταν άντρα στο ταμείο, τέλος πάντων.
0: Και κοιτάει τον ποπό σου, κοιτάει το βρακί και λέει: όλα αυτά θα τα πάρετε για δωράκι να τα
1: και
0: τυλίξω.
1: Με λυπήθηκε προφανώς. Όχι, δεν με ρώτησε. Εγώ έλεγα θα με ρωτήσει, αυτά είναι για δώρο. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: είσαστε μέλος? Λέω: είμαι μέλος. Και μου λέει: τέλεια, 23 ευρώ.
0: Τι μέλος?
1: Τέλος πάντων.
0: Πας εκεί, δείχνεις το μέλος
1: του μαγαζιού.
0: Και...
1: Όχι, το τηλέφωνό μου έβαλα. Και τέλος πάντων μου λέει 23 ευρώ. Λέω: τέλεια. Εν τω μεταξύ, όλα μαζί όπως τα είχα υπολογίσει, κάνανε πάνω από 50.
0: Ναι.
1: Και λέω: κοίτα να δεις τα μέλη, ρε παιδί μου, τι εκτόσεις έχουμε.
0: Ρε.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε φλέρταρε ενεργά ο άνθρωπος και τον άφησες με το μέλος στο χέρι. Καλά δεν τρέπεσαι λίγο? Είναι συμπεριφορά αυτό.
1: Δεν ήταν mutual γι' αυτό. Είδες, ίσως έρθει
0: ήτανε,
1: γι' αυτό
0: δεν,
1: και κοιτάζομαι κάτι την απόδειξη.
0: Είναι τα GA mutual. Θα το δεις. Γενικής αποδοχής mutual.
1: Μίλες.
0: Για τη γενική αποδοχή mutual. Γιατί να μην πω.
1: Για του γενικού. Όχι, μην το λες, μην το
0: λες. Ρε.
1: Κοιτάζω την απόδειξη και είχε χτυπήσει μόνο τα μανά και τα βρακιά.
0: Ναι, γιατί το επόμενο που θέλει να χτυπήσει ήταν το μέλος του. Ήθελε να βαρέσει και μία. Σου λέει, αυτό δεν κάνει μπιπ. Ρε, εσύ δέχτηκες το πιο πρωτότυπο φλερτ ever και δεν, ούτε χαμπάρι δεν πήρες.
1: Δεν το κατάλαβα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ρεύτη για το μέλος. Δεν νόμιζα, δεν ήξερα ότι ήταν φλερτ.
0: Πρέπει να ξαναπάς. Με φορεμένο και τα τρία μαζί.
1: Θα ξαναπάω γιατί είδα και ένα φορεματάκι και λέω: κοίτα να δεις γάμο. Δεν το πήρα. Έπρεπε να το πάρω και αυτό. Θα το τσάμπα θα το έπαιρνα.
0: Συγγνώμη, άμα φορέσεις το βρακί από εκεί βαράει τίποτα. Δηλαδή μπαίνεις στο δοκιμαστήριο, φοράς το βρακί.
1: Όχι, δεν. Α, όχι, αφού έχει βγάλει το αντικλεπτικό, πώς να βαρέσει.
0: Έχεις βάλει και αντικλεπτικό. Καλά, δεν
1: αυτοί
0: είναι.
1: Αυτοί το είχαν. Δεν το έχω βάλει εγώ. Αυτοί το είχαν πάνω.
0: Δεν είναι ότι έχουν μαζευτεί όλες οι συμμορίες Αττικής και λένε, παιδιά, χαλκό ή τα βρακιά της Μαρίτας. Επιτέλους θα κάνω προαστιακό σωστά το δρομολόγιο.
1: Δεν σου πω το καλύτερο. Δεν σου πω το καλύτερο. Τα βρακιά δεν τα δοκιμάζεις, ρε παιδί μου.
0: Γιατί?
1: Οπότε λέω θα πάρω το medium.
0: Ναι.
1: Δεν τα βάζω για λόγους υγιεινής.
0: Το γενικής αποδοχής medium. Το
1: και πάντα γενική αποδοχή.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το έπαιξα λίγο κορώνα γράμματα. Λέω θα μου κάνει. Και μου κάνει το medium, Αλέξανδρε, να
0: τι
1: ξέρεις.
0: Τι κάνει το medium, άντε. Σου λέει, περίμενε να πέσω σε έκσταση και ρώτα με ό,τι θέλεις. Το κάνουν αυτά τα mediums. Τα έχω δει εγώ σε κάτι ταινίες. Πέφτουν σε μια έκσταση και σου λένε, ας πούμε, ποιος αγαπάει τους αριθμούς του Τζόκερ. Έχεις κάλχα βρακή.
1: Έχω βρακή κάλχα. Ό,τι θέλεις να σου μαντέψω, να σου πω το μέλλον, θα φορέσω και το βρακή και θα το βρούμε.
0: Ρε, εσύ, καταπληκτικό είναι αυτό. Σε έχω χαρεί
1: πάρα πολύ.
0: Και
1: μετά βγήκαμε την Άντα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Unexpected κιόλα. Εγώ πήγαινα για περπάτημα και μου στείλε μήνυμα.
0: Η Άντα και ο Βράδης. Αυτός είναι κάποιος κύριος.
1: Εγώ και η Άντα και ο Βράδης. Και πήγαμε στο αγαπημένο μας μαγαζί στο Μοσχάτο και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Σοβαρά, σας φλερτάρανε και με το καινούριο βρακί?
1: Όχι, δεν ήταν ο DJ που φλερτάρει την Άντα συνήθως. Ήταν ο ιδιοκτήτης έπαιζε DJ σετ. Δεν ξέρω, αλλά δουλειές είχαν.
0: Δηλαδή, έχετε πλακωθεί τώρα με τη φίλη σου την Άντα και τον άλλο τον Κύπριο τον βράδυ και πηγαίνετε σε όλη την Αθήνα. Είχατε πάει στην πλάκα, δεν σας μιλάγανε. Είχατε πάει στο κέντρο μια δεκαρίτσι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, Ρεσί.
0: Δηλαδή. Κάτι λάθος κάνετε.
1: Δεν ξέρω. Έλειπε και αυτός. Τι να κάνουμε τώρα που δεν της αρέσει, αλλά εντάξει, ωραίο boost είναι. Πίνουμε και σφινάκια συνήθως.
0: Α, λόγω και γίνατε ντύρλα.
1: Δεν ήπιαμε, αφού δεν ήταν αυτός να μας κεράσει.
0: Κανείς άλλος δεν σας κερνάει από πάθος, από πόθο, από ίκτο.
1: Όχι,
0: από κάτι.
1: Τίποτα. Ούτε καν από ίκτο. Δηλαδή, έλεος. Εδώ μας φέρανε. Λέω, πεινάω εδώ μεταξύ. Πεινούσα πάρα πολύ και λέω, θα πάρω μπύρα μόνο και μόνο για τα πατατάκια.
0: Ναι.
1: Και μας φέρανε μόνο ένα τέτοιο πατατάκια. Δεν μας φέρανε και δεύτερο να κάνουμε ένα refill.
0: Καλά, σοβαρά. Ποιο
1: ναι,
0: είναι αυτό το μαγαζί που είναι εκεί στη... Πώς το λέγανε παλιότερα, το Κιμπού, που δεν κάνει να κάνουμε διαφήμιση.
1: Ποιο,
0: που πήγαινες να πιεις ένα ποτό και με το που σου τελειώναν οι μεζέδες σου φέρνανε κάτι άλλο. Έχω να πάω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Χιλιάδες χρόνια.
1: Εγώ θυμάμαι ένα άλλο, το Limbo Rock, το οποίο ήταν στη Λεωφόρο Καβάλας και ήταν μεταλλάδικο και τέτοια.
0: Λεωφόρο Καβάλας, μεταλλάδικο.
1: Μεταλλάδικο ήταν.
0: Μεταλλάδικο στην Καβάλας είναι που πάνε και με τις καπάκια από τις αποχετεύσεις. Και...
1: Όχι, ήταν. Στο Γάλλιο ήταν. Στο στόμα.
0: Δηλαδή, που είναι πραγματικά μεταλλάδικο.
1: Αυτοί φέρνανε μια γαβάθα popcorn, δεν τελειώνει με τίποτα και σου φέρνανε κι άλλο.
0: Τελειώνει μέσα στη γαβάθα με τα popcorn.
1: Όχι, δεν τελείωνε, αλλά όταν τελείωνε.
0: Αλλά ερχόταν από πάνω. Αχ, κορίτσια, τρώτε εσεί και όποτε μου ήρθει.
1: Με γκομενάκι πήγαινα εκεί συνήθω, δεν πήγαινα.
0: Πήγαινε με άντρα.
1: Με άντρα πήγαινε.
0: Σοβαρά και τελείωνε και αυτό τα popcorn.
1: Αυτό μετά.
0: Μετά τα στην πιατέλα για να φαίνεται.
1: Για να ξέρουμε πόσο ήταν, υπήρχε μέτρο σύγκρισης.
0: Τι παράξενες παρέες, πραγματικά. Απίστευτα παράξενες παρέες που κάνεις.
1: Ήταν πολύ παρακμιακό μαγαζί, αλλά έβαζε ωραία μουσική.
0: Στην Καβάλας τώρα αυτό, ναι.
1: Την Καβάλας, αλήθεια σου λέω. Ήταν κοντά σε μια στάση λεωφορείου εκεί, κοντά στα ΤΕΗ ήταν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αθηνών, όχι Πειραιώς. Ναι.
0: Ναι, πολύ ωραίες εμπειρίες είχες. Καταπληκτικά, ας μπούμε στο βρακί.
1: Το βρακί λοιπόν έχει και γύρω-γύρω δαντελίτσα.
0: Έχει, σοβαρά, έχει δαντέλα.
1: Έχει γύρω-γύρω, ναι.
0: Πλεχτό στο
1: χέρι. Είναι πολύ ωραίο, σου λέω. Δεν ξέρω τι έχει φτιάξει τη φλίγια για με βελονάκι.
0: Γίνεται
1: τώρα,
0: δεν κάνω να
1: στο πω
0: αυτό, αλλά αντί για μαγιό, όταν θα πάμε για μπάνιο. Να φοράς
1: να
0: αυτό.
1: Να βάλω το βρακί.
0: Ναι,
1: να σου πω κάτι. Από το περσινό μου μαγιό που δεν στεγνώνει με τίποτα, που είναι πολύ ωραίο αυτό με τον Γκρίκο που είχα λυσάξει να το πάρω, που δεν στεγνώνει και στίβο και δεν στεγνώνει καθόλου, προτιμώ το βρακί. Πιο γρήγορα.
0: Αυτό με τον Γκρίκο έρχεται ο άλλος, πάψου, περνάει το λουράκι, πάτε μια βολτίτσα. Ενώ τώρα με το καινούριο πρέπει να έχεις μάθει να μην περνάς το δρόμο, δηλαδή το.
1: Θα φοράω το σουτιέν με τον Γκρίκο, οπότε θα έχει να το περάσει.
0: Σοβαρά έχει σουτιέν με Γκρίκο.
1: Ναι, το πάνω κάτω έχει κρίκο. Το κάτω έχει δύο κρίκους, έναν από τη μία και έναν από την άλλη που είναι τα κορδονάκια που δένει και το άλλο έχει
0: όταν
1: μπροστά στο στήθος.
0: Όταν πας για μπάνιο, ντύνεσαι γερακίνα, ντρούμπου, ντρούμπου, τα βραχιόλια σου φροντούκου, πώς το λένε.
1: Είναι θόρυβο.
0: Τι, είναι γεμάτο κρίκους.
1: Είναι, έχει τρεις κρίκους, δύο το βρακί και ένα το σουτιέ. Τριγωνάκι.
0: Σοβαρά. Άνετα ερχόμουν και σου πέραγα 2-3 λουκέτα για να πέφτουν κάτω και να μην μπορείς να σταθείς.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ήξερα έναν τότε που γίνανε μόδα τα εκείνες οι τρύπες στα αυτιά που είναι μεγάλες για να χωράει το CD.
1: Ναι.
0: Και φοράγανε κάτι αντίστοιχα σκουλαρίκια για να είναι τσιτωμένος ο λοβός.
1: Stretching, ναι.
0: Και πηγαίνανε και τους περνάγανε κάτι λουκέτα στον δρόμο και φεύγανε. Και... το είχα σαν ιδέα, αλλά πέρασε η μόδα μου. Και τώρα έχουν μείνει κάτι κακομίλιο που είναι ο λοβός τους κάπου στη μασχάλη και όλα καλά. Δένουν τα αυτιά τους προς τα πίσω, μπαίνουν, κάνουν μακροβούτι, δηλαδή νομίζω τους βοηθάει. Είναι ωραίο.
1: Αεροδυναμική.
0: Μαρίτα μου πήγε 9.
1: Πήγε, έλεγα μότο.
0: Δεν ξέρω. Και εγώ ξέρω, αλλά πρέπει να κάνω το break.
1: Νια.
0: Εγώ πιο πολύ νια. Όχι, δεν σου λέω εγώ νια.
1: Καλά. Όχι, εγώ νια.
0: Καλά, εσύ πήγαινε κάνει τα κακάκια σου στην άμμο και έλα μετά να τα ξαναπούμε. Φιλάκια πολλά. Λεμούτς.
1: Φιλάκια, λεμούτς.
0: Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας και δεν έχω προλάβει καν να πω τα ειδησιογραφικά και οτιδήποτε άλλο έχουμε να πούμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα μία ώρα γιωμάτη μπροστά μας. Τίγκα στην ώρα θα είμαστε. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio και φυσικά εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και τώρα πάμε να κάνουμε το break και επιστρέφουμε. Γιατί κάνω νιάνια.

0: Η ώρα στο Athens Free Radio είναι 9 και 06 πρώτα λεπτά. Θα μπορούσατε βέβαια να δείτε απλά το ρολόι σας που μας έχετε μας να σας λέμε την ώρα να πούμε ναι, τίποτα παιδιά να σας κάνουμε. Go, go, go. Εδώ είμαστε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη αλλά με εφηβική ορμή, κέφι και φυσικά ενθουσιασμό και αντοχές. Ατάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Όλοι μαζί τον εψάχνουμε και ας τον βρει κάποιος, γιατί το ψαχτήρι είναι άσχημο πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην ζωή σας, για να περάσουμε και στα πράγματα που είναι σοβαρά, που είναι τέτοιο. Έχουμε πάρει ήδη δύο γυναικείες απόψεις για την έναρξη της εβδομάδας. Πάμε να πάρουμε και μία αντρική. Πού να τη βρω τώρα? Εσείς που ακούτε την εκπομπή περισσότεροι, τώρα μεταξύ μας κιόλας, δηλαδή μη βγει παρά όξο. Να, ας πούμε αυτούνου του βγήκε παρά όξο. Δηλαδή και το είπα να μη βγει. Αλλά εκεί εσείς να επιμένετε. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και πάμε μισό λεπτάκι, γιατί μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό με τη σκούπα. Και very much I like. Νομίζω θα πάω να πάρω κι εγώ μία. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Είμαστε ακόμα σε αναμονή. Να δούμε πόση ώρα θα είμαστε σε αναμονή. Εμείς εδώ, εμείς αναμονή. Εσείς και εμείς εδώ μία αναμονή. Εντάξει. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήμασταν σε αναμονή, χίλια συγγνώμη, αυτό. Είσαι καλά?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Τι μια χαρά, έτσι είναι το μια χαρά, ρε εσύ.
1: Δηλαδή μια χαρά. Έτρεξα να προλάβω να χτυπήσω την κάρτα, γιατί δεν προλάβαινα.
0: Τι βάρες, καλά τις έκανες τις κάρτες, να πούμε. Καλά, κι άλλο να την χτυπήσεις, να πούμε. Τη βάλεις κάτω, την εσάπη στο ξύλο. Γιατί τι βάρατε την κάρτα?
1: Δεν έχω ιδέα, γιατί είμαι οδηγός και βαράω την κάρτα πραγματικά. Δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή από όλα τα πράγματα μπορείς να βαρέσεις, την κάρτα διάλεξες.
1: Και δεν το διάλεξα κι εγώ. Εδώ είναι που σε θέλω.
0: Και την κάρτα πού τη βαράς? Δηλαδή, στα μάξι.
1: Τη βαράω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο έτσι μηχάνημα.
0: Καλά, φαίνεται να μην σε βλέπει ο κόσμος την ώρα που τη βαράς. Είναι λίγο άσχημο αυτό. Δηλαδή και οπτικά τώρα το έκανα εικόνα και θα ξεράσω. Αλλά δεν πειράζει.
1: Υπάρχει ιδιωτικότητα, ξέρεις.
0: Χρήστο μου, εσύ σαν διάσημος Εργένης, αποκλείεται να μην είχες ένα Σαββατοκύριακο που θα ήταν γεμάτο πάθος, λαγνία, τέτοια παράξενα σεξουαλικά πράγματα. Θέλουμε να μας τα πεις όλα. Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί.
0: Σοβαρά, είχες πάθος και λαγνία το Σάββατο το πρωί?
1: Ναι. Αλλά μετά ξύπνησα κάποια στιγμή, ναι, και πήγα στο σούπερ μάρκετ.
0: Τι, πήρες σκούπα?
1: Έκανα αυτά τα ωραία. Όχι, σκούπα δεν πήρα, αλλά ναι, αυτό που έχω κάνει και πάει πάρα πολύ καλά είναι η διατροφή. Έχω πάει περίφημα.
0: Τρως δευτερείο?
1: Τρώω.
0: Μπράβο, ρε, δηλαδή τέρμα, οι κρεμούλες και αυτά. Έχεις πλακωθεί τώρα στη στερεά τροφή?
1: Ναι, τώρα μου δίνουν κάτι.
0: Δηλαδή, τι διατροφή για να βγεις φέτες στην παραλία γι' αυτό?
1: Φέτες τώρα, εντάξει. Απλώς τίποτα.
0: Θα μυρίζεις σαν.
1: Ναι, μειώνω το λίπος, έχω αυξήσει το μυϊκό ιστό.
0: Σοβαρά, ρε φίλε, αυτό επηρεάζει όλα ανατομικά, δηλαδή και μέρη που δεν φαντάζεται κανείς επηρεάζονται από την αύξηση του μυϊκού ιστού.
1: Ναι, φυσικά, γιατί σου αυξάνεται η λίπη.
0: Σοβαρά, άμα μειώσω το λίπος, εγώ που δεν τρώω λίπος έπρεπε να βγαίνω έξω και να εξαφανίζεστε όλοι. Δηλαδή... Και γίνεται αυτό, απλά συνήθως συστήνομαι κιόλας. Δηλαδή εντάξει, το έχω αυτό, αλλά. Και έχεις δει διαφορά. Έχεις δει διαφορά στις...
1: Ναι, βλέπεις διαφορά, γιατί βλέπεις διαφορά οργανικά βασικά. Είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, ας δει το οργανικά τώρα. Το άλλο θέλουμε. Έχεις μεγαλύτερες σεξουαλικές αντοχές τώρα που έχεις κόψει το λίπος και τι τρως, μπρόκολα τέτοια?
1: Καλά, αντοχές δεν είχα ποτέ πρόβλημα.
0: Ναι, καλά, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και όσο περισσότερο μπρόκολο, τόσο καλύτερη στήση. Δηλαδή υπάρχει αυτό ή το μυαλό σου το βγάζεις?
1: Δεν είναι θέμα, ξέρεις, αντοχών και τα λοιπά. Είναι απλά ότι λειτουργούν όλα καλύτερα, ρε παιδί μου. Είναι σαν να έχεις μια μηχανή και να την έχεις προσέξει και να λειτουργεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ερωτικά, δηλαδή 7η απανωτή φορά αντέχεις?
1: 7η απανωτή. Εγώ μετά την 1η κρεμάω.
0: Ναι, την ένατη σε βάθος χρόνου. Σε πολύ βάθος. Δηλαδή ξεκινάμε ο τυρανόσαυρος Ρεξ και άμα εξαφανιστεί μωρό μου, δοκιμάζουμε και την έβδομη.
1: Ναι. Πηγαίνω από την Κλειστόκαινο ξεκινάμε και καταλήγουμε κάπου το 2070.
0: Και συγγνώμη, ωραία, πήγες στο σούπερ μάρκετ, έκανες τη διατροφή μετά το Σαββατοκύριακο σου εσένα, του Εργένη, του άντρα.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γιατί είχαμε με το 2 εκεί στο αμφιθέατρο, στο Ηράκλειο, πολύ κόσμο και παίξαμε.
0: Αυτοί
1: και...
0: που έρχονται οι τζάμπαλες, οι τζαμπατζίδες εκεί, στο σταθμό.
1: Τζάμπα, ήταν όμως πάρα πολύ ωραία.
0: Καθόντουσαν ή φωνάζανε συνθήματα, ξέρω εγώ, σας λέγανε τέτοια.
1: Είχαμε καθιστούς, είχαμε όρτιους, άλλοι με συνθήματα, άλλοι χωρίς συνθήματα.
0: Ήσουν το κέντρο, ρε παιδί μου, της προσοχής.
1: Ήμουν όσο ήμουν επισκηνής, ναι.
0: Γιατί σοβαρά.
1: Ήταν και πάρα πολύ. Ναι, αμέ.
0: Και είχε live εκεί στο αμφιθέατρο στο Ηράκλειο. Να μην κατεβαίνει ο κόσμος, να πηγαίνει μια στάση μετά, το κόβουμε τα πόδια, μετά γυρίσει πίσω. Τέτοια πράγματα κάνετε. Αλήτη.
1: Δεν το διοργάνωσα. Εντάξει, κάναμε λίγο πανικό. Τι να κάνουμε.
0: Ωραία, και ήρθαν μετά γκρούπις γυναίκες, τραβάγανε τα στουτιέ τους, ξέρω εγώ, για σένα, παίζανε σφεντόνα.
1: Τη κακομοίρα.
0: Ναι, οι κακομοίρε αυτέ. Για τι κακομοίρε λέω. Νορμάλ δεν μπορεί να το κάνει αυτό ποτέ κανένα σε σένα, αλλά για τι κακομοίρε. Δεν πάρει. Λε και έχουμε τώρα να πούμε περιθώρια επιλογή.
1: Και μετά πήγα και ασέλγησα.
0: Ναι.
1: Πάνω σε ένα μπέργκερ φυσικά.
0: Τι μπέργκερ, μπρόκολο, αφού είσαι σε διατροφή. Τι είναι αυτά.
1: Είχα τσιτ μιλ το Σάββατο.
0: Και έφαγε 2 μέτρα μαντράχαλο ένα μπέργκερ.
1: Ναι, αλλά ήταν με 300 γραμμάρια.
0: Δεν τα μπορώ αυτές τις ιδέες. Ναι, αλλά καλά μιλάμε. Πήγα, έφαγα ένα σουβλάκι, αλλά ήταν μεγάλο, ξέρεις, δεν ήταν σαν τα άλλα. Και φαντάζεσαι ένα σουβλάκι να πούμε το οποίο να είναι σαν τα ψήγια μισθών. Και τα έχουν μικρύνει τώρα, τα έχουν κάνει μια σταλίτσα. Έχουν μικρύνει την πίτα.
1: Ειδικά τα παγωτά, ρε, τι φάση. Δηλαδή, ξέρεις, μεγαλώνουμε εμείς, μικραίνουν τα παγωτά. Δηλαδή, τι γίνεται.
0: Θέλω να πάρω κάπου, έχω κρατημένα από παιδική ανάμνηση και τα ξυλάκια του οριλά. Θέλω να πάρω αυτά τα ξυλάκια, να τα πάω στο παγωτατζή, να του πω αυτό είναι normal μέγεθος. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τι μου θυμίζει. Ναι. Κοίτα το αγαπημένο.
0: Το οριλά. Πιο αγαπημένο μου οριλά.
1: Όχι, για το παγωτό, λέμε.
0: Το αγαπημένο, εμάς είμαστε στην ηλικία που είχαμε το Τρινιτά και το Σικάγο και τσακωνόμασταν. Μετά ήταν το 4x4 και φυσικά το Lucky Cup. Και πατούσα μπανάνα. Δεν πατούσα εγώ την μπανάνα.
1: Για τους ποδολάγνους μετά.
0: Ναι, αλλά μύριζε φράουλα. Ενώ μετά που ξεκίνησε και έγλυφα να πούμε κάτι φαντάρους, καμία σχέση το παγωτό. Δηλαδή όλα ψέματα. Εντάξει, το ξεπέρασα.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ το OK. Το ξυλάκι.
0: Ναι, και εμένα, άμα μου το λέει η άλλη, να μου λέει να κάνουμε το σεξ. Οκ. Okay. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ξύλο με αφήνει. Ακριβώς
1: όπως και εσύ. Είναι συνενετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όλο το Σαββατοκύριακο είχες γκρούπις, είχες στιγμές δόξας. Όλοι εδώ μεταξύ, μόνο εγώ που είμαι τεράστιος καλλιτέχνης, πάτε όλοι και σας χειροκροτάνε και εγώ μέσα το μάλ. Θυμ, και δεν μπορώ να κάνω δεύτερη παράσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο που κάνετε. Να το ξέρεις.
1: Είναι άσχημο, αλλά είναι η εξαίρεση όμως που επιβεβαιώνει τον κανόνα, λέει.
0: Ναι, καλά, να βάλεις τον κανόνα και να τον βάλεις λέγοντας κανόνα, ενώ το χάρακα για να δούμε. Και την Κυριακή.
1: Την Κυριακή απλά. Ξεκούραση, ρέκλα.
0: Τι απλά. Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο του Εργένη, ρε.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο του Εργένη.
0: Όχι, αγόρι, έπρεπε. Να πάρεις αυτές τις γκρούπες από το Σάββατο και να έχετε ξεστελειωθεί να πούμε στο σεξ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, που θα τις διώξει από το σπίτι να μου, 2-3 θα έχουν εξομείνει από την προηγούμενη φορά. Και τέτοια, τώρα τι είναι αυτά. Πήγα, έφαγα ένα μπεργκεράκι 300 γραμμάρια, τραγούδισα τζάμπα στο Ηράκλειο και μετά όλη την Κυριακή ήμουν τα είχα απλώσει να μου στεγνώσουνε. Τα άπλυτα.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και συναυλίες. Αυτή την εβδομάδα έχω πάρα πολλές συναυλίες να πάω.
0: Σοβαρά, να πας ή θα τραγουδήσεις εσύ.
1: Όχι, θα πάω. Αυτή την εβδομάδα θα πάω.
0: Τι έχει, πού θα πάτε, πού μπορεί να σε βρει κάποια η οποία είναι λυσασμένη για έρωτα.
1: Λοιπόν, άμα ψάχνετε τον Εργένη της εκπομπής, τον νεαρότερο Εργένη της εκπομπής, γιατί ο πρεσβύτερος Εργένης της εκπομπής κάνει την εκπομπή, θα πάτε στον Ζαν Μισελ Ζάρ σήμερα.
0: Έχει σήμερα, ζει ακόμα ο Ζαν Μισελ.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός.
0: Όπου θα παίξει και το Oxygen. Εκεί πέρα θέλω να τα δώσεις και εσύ όλα. Θα παίξει και με τα λέιζερ και με κάτι τέτοια και θα αρχίσει από κάτω σαν τα γατσούλια να κυνηγέστε στους τοίχους. Είναι καταπληκτικό. Είναι ωραίο. Γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχει Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Τετάρτη έχει Νικ Κέιβ.
0: Ναι, μετά τι έχει Φρανκ Σινάτρα, έχει πάρει όλα τα πιτσιρίκια. Έχει πάρει, ναι.
1: Ναι, μετά έχει Γκορίλας.
0: Ναι. Α, θα πας και.
1: Και φυσικά.
0: Πώς το λένε, ζωολογικό κήπο.
1: Ναι, και μετά επειδή είμαι στο ζωολογικό κήπο, μετά θα πάω στα κατοικίδια, θα πάω στους αγαπημένους σου Pet Shop Boys. Άμα δεν βάλει κάτι.
0: Θα πας Pet Shop Boys.
1: Φυσικά.
0: Και σου μιλάω ρε τόση ώρα. Και κάθομαι και χαριεντίζομαι. Ναι, να σου πω κάτι. Εύχομαι αυτό το μπέργκερ που έφαγες να σου κολλήσει στο άντερο και να σταματήσει τα επόμενα 14 μπρόκολα που θα καταναλώσεις, να πριστείς και να βγεις στην παραλία σαν σημαδούρα ξεγκαγκανιασμένη. Πραγματικά.
1: Γιατί οδηγώ και όλα, δεν κάνεις.
0: Μπράβο, και να οδηγείς με το μέλλον που θα πας στους Pet Shop Boys. Δηλαδή, ήμαρτον με αυτό το πράγμα.
1: Άμα έχω και πριν τα πήγαινα.
0: Καταδικάζουμε τους Pet Shop Boys από όπου και αν προέρχονται. Με ξέρεις να είναι τα παιδιά που κουβαλάνε τις κιλοτροφές. Άλλο αυτό.
1: Έχω και τα γενέθλιά μου Τρίτη, έχω τεράστιο πρόβλημα.
0: Πότε είναι, ποια Τρίτη τα έχεις?
1: Είναι με την Γαλλική Επανάσταση, 14.
0: Σοβαρά. Αχ, τι ωραία που μας το πες. Πολύ με νοιάζει. Θα πας Pet Shop Boys όμως, ναι.
1: Εντάξει, θα
0: πας κάτι. Τι αδυναμία. Αχ, έχεις αδυναμία. Σοβαρά, Χρήστο. Άγια. Ρε, εσύ δεν το έλεγες τόσο καιρό. Έλα, καλημέρα, καλώς τον. Τι κάνει. Καλέ, δε. Τέτοιες αδυναμίες και νομίζω. Δεν μπορεί. Και έλεγα για τις ξεγκαγκανιασμένες, γι' αυτό δεν σε πλησιάζουν.
1: Όχι. Ναι, εντάξει, εσύ. Δεν είναι και σαν το ρομπ που είναι.
0: Γιατί. Τι έχει να πει για το ρομπ. Τι έχει να πει. Τώρα συγκρίνει του Pet Shop Boys που είναι σαν παγόνια που έχουν φασώσει τις τουρθοκάμπυλους με το ρομπ.
1: Είναι πιο πολύχρωμη. Είναι πιο πολύχρωμη.
0: Ναι, ναι. Και θα πα Pet Shop Boys, ναι.
1: Ναι, θα πάω, θα πάω.
0: Και θα πούνε και το Ιτσεσίν, κάτι τέτοια δεν λένε αυτοί.
1: Ναι,
0: είναι αμαρτία, είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Είναι αμαρτία αυτό το παλικάρι κάτω να μείνει άγλυφτο. Ας κατέβουμε όλοι μαζί κάτω. Αμαρτία είναι να πάει χαμένο.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ. Γιατί σκέφτομαι και τον κόσμο τα χειμώνα.
0: Εύχομαι να περάσει καλά και εύχομαι να ημερολογιακά να έχει συνδυαστεί, να μην σου έρθει η περίοδο σου με εκείνες τις μέρες για να μπορεί να χοροπηδάς στους Pet Shop Boys. Να έρθει λίγο μετά.
1: Τις άλλες φορές μου και εκείνη χάλια μαύρα.
0: Θα πάει στους Pet Shop Boys ο Μαντράκαλος. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά πόσο χαρούμενος είμαι με την καθημερινότητά σου.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, πήγαινε βάρα καμιά κάρτα εκεί πέρα τώρα, εντάξει. Τις βαράμε τις καρτούλες.
1: Θα χτυπήσω τις εισόδου τώρα.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Πρόσκειται μη σπάσει κανένα νύχι μόνο. Ναι, γιατί θα το χρειαστεί στους Pet Shop Boys. Πρέπει να λαμπειρίζει, δεν πα έτσι.
1: Το έχω κόψει, θα μεγαλώσει μέχρι τότε.
0: Να αφήσεις το μικρό στην άκρη που είναι είτε για αντικλείδι, είτε που ανοίγει τη σταυροκατσάβιδα, είτε βγάζει το κακάδι. Είναι το τέτοιο.
1: Το κλειδί του Σαΐνι, είναι καλό μου κλειδί. Ναι,
0: φιλιά πολλά, Χριστό μου. Ξέρεις τι, φιλιά.
1: Φιλιά.
0: Γεια. Αχ, θα πάει στους Pet Shop Boys. Κάτι τέτοια κάνετε να πούμε και δεν φέρνουν μετά τους Judas Priest. Μα είστε με τα καλά σας. Τι να σας πω, να και ο Βασίλης που λέει μας πέθανες πρωί-πρωί, λέει μεζέδες, popcorn και πιατέλες με τελειώματα, κρίκι στα μαγιό, λουκέτα. Βασίλη μου, αυτό είναι άλλη μια μέρα στην καθημερινότητά μας. Εσένα γιατί σου φαντάζει παράξενο. Εδώ ο άλλος θα πάει Pet Shop Boys, δηλαδή εμένα λες. Για μεζέδες λέει που δεν τελειώνουν, θυμήθηκα κατάσταση στην Κατερίνη, λέει σε τσιπουράδικο. Στην Κατερίνη, είναι κάποια φίλη σου και πηγαίνετε, ή είχε πάει στην περιοχή. Να μην έχει το μαγαζί άλλους μεζέδες, λέει, και να αυτοσχεδιάζει. Σε κάθε δύο κατοσταράκια τσίπουρο, λέει, έφερνε και τρία μεζεδάκια. Καταλαβαίνεις πόσο ντύρλα είχαμε φύγει από το μαγαζί, αλλάξαμε σηκώτη μετά. Τι μεζεδάκια, δηλαδή, πιείτε δύο τσίπουρα. Εγώ δεν πίνω κιόλα στο μεταξύ, δηλαδή θα πάω μόνο για το φαΐ. Και δεν πίνω και δεν τρώω και τους μεζέδες. Παιδιά, για τα πατατάκια θα έρθω. Σας το λέω, μην μου τα φάτε. Και τσιμπάγατε εκεί πέρα, παίρνει σερβιτόρα τσακ για μεζέ. Κοίτα κάτι παράξενες εμπειρίες που έχετε. Εγώ δεν τις έχω αυτές. Να και ο Κρις που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα, λέει, να έχουμε. Το σουκού ήταν περιπετειώδες. Με διαγωνισμούς χορού, όχι εγώ, και άδειασμα διαμερίσματος, διότι βρέθηκε ένα έντομο, λέει, στο στρώμα, το οποίο ήταν ύποπτο και κάνουμε ολική απεντόμωση. Την Τρίτη, λέει, το βράδυ θα πάω σαν κομπάρσος σε ταινία. Αυτή είναι ζωή. Αχ, καλέ, βρέθηκε η αραχνούλα και θα πετάξουμε το στρώμα. Θα κάψουμε την περιοχή. Θα ρίξουμε να πάλμε παντού απάνω μας. Τι έχετε πάθει, γιατί δεν. Να σου πω κάτι. Μην τα κάνεις όλα αυτά, Κρις. Θα έρθει η Νάντια με τη σκούπα. Έχει, τώρα αυτή τα ρουφάει τα πάντα. Δεν είναι αναμνήσεις. Όταν λέμε τα ρουφάει τα πάντα, όχι η Νάντια, η σκούπα. Γιατί δεν θυμάμαι και πώς τη λένε. Και τη λέω τη σκούπα της Νάντιας. Το οποίο είναι μια γενική αντικειμενική, σωστή. Αλλά μετά έρχονται να πούμε και του Καράμπελα και της Χάιδος και μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο. Και μάλλον παίζει να υπάρχει και μια μικρή πανίδα μέσα σε όλα αυτά. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτές οι περιπέτειες μου αρέσουν πάρα πολύ και πρέπει να τις μάθουμε και εμείς. Τώρα ρε Κρίς, τι έγινε. Βρέθηκε καμιά ακρίδα και χοροπηδάτε. Τι έγινε, έχετε ρίξει ένα πάλμ εκεί στην περιοχή. Βγήκε κανένα σκαθάρι. Ρε αντρικάρε, όπως παλιότερα που έβγαινε να πούμε η αράχνησε, μπέκα μέσα μωρέ να πούμε. Μπέκα μέσα και πήγαινε πλέξε. Έλα με τις αηδίες. Γαμώτο, χάσαμε τον Κρίς, stop. Ενώ περνούσαμε τόσο ωραία και αντρικά, κατά κύριο λόγο, χίλιες φορές παιδιά, όλο το υπόλοιπο. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και μιας και έχουμε τα γενέθλια της Νάντιας σήμερα και την καινούργια σκούπα, μισό λεπτάκι να μάθω για το πάρτι έκπληξη που είναι να γίνει, οπότε για να ξέρω να μην πάω, μην τυχόν να πούμε πάω και γίνει κανένα τέτοιο, μισό λεπτό, το 3 και το 13, ούτε ο Πάνος θέλει σήμερα, ούτε το χαλί θέλει σήμερα, τίποτα δεν θέλει σήμερα, δεν πειράζει, τώρα δεν θέλω ούτε κι εγώ. Και ο Βασίλης που λέει υπηρετούσα λιτόχωρο τεθωρακισμένα και πήγαινες και τσίμπαγες τις κατερινιώτισες. Αυτά έχετε κάνει στη ζωή σας. Μισό λεπτάκι, θα πάρω τον δοξασμένο. Δεν θα έπρεπε τώρα, γιατί ξέρετε, οι καλλιτεχνικές ματοδοξίες να πούμε που συγκρούονται. Αλλά θα πάρω τον δοξασμένο τηλέφωνο για να δούμε πώς ένας άνθρωπος έμπλεος εμπειριών και κατερινωτών.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρε μου.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Εγώ τι κάνω,
1: μια χαρά.
0: Εσύ τι κάνεις?
1: Ξεκουράστηκες,
0: ε? Α, πάρα, δεν μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς. Κάποια φορά θα σας πω για αυτό το διάστημα και θα γελάμε όλοι μαζί, αλλά όχι τώρα. Λοιπόν, πες μου αρχικά πόσο, πώς το λένε, θαυμασμό εδέχθης στην δεύτερη, τρίτη παράσταση, τέλος πάντων, ποια ήταν αυτή που κάνατε.
1: Κοίτα, δεν θέλω να σε πικράνω που λένε, αλλά έχει μεγαλώσει τώρα... η δικιά μου ματαιοδοξία,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Από όλες μία ηλικιακά και μετά πολύ ματαιοδοξία μας μεγαλώνει.
1: Έλατε.
0: Μότο, ναι.
1: Καλά τα πας. Λοιπόν, όχι, είχαμε δύο παραστάσεις Σαββάτο και Κυριακή, πήγαμε πολύ καλά, ακούσαμε πολύ καλά λόγια.
0: Καλά λόγια
1: και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε.
0: Μισό λεπτάκι να φύγουμε και συνεχίζετε. Δηλαδή, πιάτε τα καλά τα λόγια. Μπράβο σας, ήσασταν εξαιρετικοί.
1: Ναι. Αυτά που λέμε και εμείς σε σένα, ρε παιδί μου, όταν τελειώνει η παράσταση.
0: Α, αυτή τη μαλακθήμη. Δεν πιστεύει κανένα αυτό. Εμένα το λέτε ότι ευχαριστούμε πάρα να κατουρίσουμε, γιατί συνήθως κρατάει 3-4 ώρες. Και ίσω
1: ήμασταν κοντά στο 2 ώρο, μια χαρά πήγε.
0: Ήρθανε και γυναίκες να σου πούνε καλά, εντάξει, όλοι οι άλλοι, αλλά εσύ ήσουν καταπληκτικότερος όλων.
1: Εντάξει, δεν έφτασα μέχρι εκεί.
0: Έλα,
1: άκουσα τα καλά τα λόγια, τα άκουσα. Τι να πω τώρα, εντάξει.
0: Αυτά θέλω, τα καλά τα λόγια. Του τι εραστής είσαι εσύ, είσαι ο καλύτερος από όλους όσους έχω πάει και τα λοιπά. Γιατί αυτά τα λένε όλες, να ξέρεις. Δεν είναι ότι τα είπαν μόνο σε σένα.
1: Το ξέρω, μωρέ, το ξέρω. Τι να.
0: Έτσι, βαριέσαι πια και αυτό. Άσε, μωρή. Πάλι καλό λόγο θα μου πεις, πες μου κάτι άσχημο, να πες μου ότι με χλέπας, να πούμε. Σε καταλαβαίνω, ρε Βασίλη, έχεις γκώσει σεξ.
1: Ναι, μωρέ. Ναι, βάζω και στις τσέπες τώρα, τι να λέμε.
0: Σοβαρά.
1: Μας κοροϊδεύεις.
0: Ρε θηρίο.
1: Πρωί
0: δεν ξέρω, ό,τι ώρα σου έρθει. Και μετά από αυτό το ενθουσιαστικό, τέλος πάντων, το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σου είχε έρωτα, είχε πάθος.
1: Πού να προλάβουμε, ρε. Από τις 5.30 ώρα ήμασταν να στήσουμε σκηνικά, μετά να μαζέψουμε σκηνικά. Με το ζόρι έφτασα σπίτι να κοιμηθώ.
0: Να, αυτά είναι τα λάθη, παιδάκι μου. Οι μεγάλοι θείες δεν πάνε σπίτι. Μένουν εκεί, απαυτώνονται και κοιμούνται στα καμαρίνια.
1: Κοίταξε,
0: εκτός ότι είναι εκεί. Την αίσθηση.
1: Εκτός ότι είναι εκεί και η κόρη και η γυναίκα,
0: ναι,
1: συμμετέχουν στο θείασο. Τα υπόλοιπα γυναικεία κορμιά δεν θα έλεγα ότι ήταν και. Πώς το λένε.
0: Το θείασό σας πώς τον λένε, ο Stockholm Syndrome παρουσιάζει.
1: Δηλαδή, κάπως, κάπως έτσι.
0: Πεθερά έχουμε.
1: Άστο, άστο, ήμασταν, η πεθερά παρακολουθούσε.
0: Αυτό δεν είναι θέατρο. Αυτό είναι θέατρο στην αυλή που προαυλίζονται οι υπόλοιποι κρατούμενοι.
1: Δηλαδή...
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, τι να πούμε. Εσύ είμαστε να φανταστείς στο θείασο, ναι, τέσσερα ζευγάρια, άντρας-γυναίκα. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον.
0: Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ όταν θα λείπει η πεθερά και η κόρη να κάνετε swinging?
1: Τι swinging, αχού.
0: Α, καλέ, είμαστε, και εσύ η πέτσο μπόλ.
1: Μας αρέσουν οι μεγαλύτερες, ναι. Μας αρέσαν οι μεγαλύτερες, να το θέσω έτσι. Αλλά δεν είμαστε και νεκρολάγνοι.
0: Κάτσε ρε εσύ, αυτό που παίζετε, το «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», δεν έχει ρόλους για τόσο μεγάλα. Δηλαδή αυτή που κάνει την Ελενίτσα, πώς τη λέγανε αυτή, δεν μπορεί να είναι μεγάλη.
1: Παντρεμένη.
0: Άλλο.
1: Και φίλη με τον άντρα της.
0: Πάμε παρακάτω. Και τι, ναι, θα σταματούσα αυτό.
1: Όχι, εντάξει, υπάρχει ένα όριο, ένα όριο, ένα όριο.
0: Αφού λοιπόν αυτή είναι φίλη με τον άντρα της, γιατί δεν είναι ερωμένη με σένα?
1: Όχι, εμείς είμαστε φίλοι με τον άντρα της.
0: Α, όλοι. Εγώ. Δηλαδή έχετε περάσει το σεξουαλικό με τον άντρα της και έχετε μείνει μόνο φίλοι.
1: Κοίταξε, ο Γιάννης εκτός είναι ψηλός και μαυριδερός, είναι και καλό παιδί και φίλος. Δεν
0: δηλαδή
1: μπορώ,
0: τώρα μου περιγράφεις πώς τον ερωτεύτηκες. Συνεχίζεις, Βασίλη, θα σκάβεις τον καλλιτεχνικό σου λάκκο. Μην το κάνεις αυτό.
1: Με σένα που μπλέξα, ναι, προχώ.
0: Σας έχω καταχαρεί γιατί είσαστε οικογενειακά και παίζετε. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, σε κάποια στιγμή, ναι, είναι ωραίο γιατί είμαστε όλοι μαζί, ξέρουμε ένα τον άλλο, να δεν κομπλάρουμε, να πούμε, και μια θυμφικία.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει.
0: Δηλαδή εκείνη την ώρα πάνω μπορεί να πεις ότι εμείς αγοράκι θέλαμε στην κόρη σου, ας συνεχίσουμε το θεατρικό.
1: Κοίταξε, να φανταστείς ότι η κόρη κάνει τη σύζυγό μου στο θεατρικό, ναι, την Κατίνα. Εγώ κάνω συνταγματάρχη και έχει η σχετική ατάκα του Ρούφα τ' Αυγό σου Μπούλη, μου τραβάει αυτή, τον Ατάλο, και έχω στα παρασκήνια τη γυναίκα που έχει πεθάνει στο γέλιο.
0: Και σου κάνει χειρονομίες τίνοντας τον παράμεσο και... Τι ωραία που
1: παίρνει εκδίκηση. Μετά από τόσα χρόνια παίρνει εκδίκηση. Και μάλιστα χωρίς να πλώσει χέρι.
0: Έχετε, του χρόνου λοιπόν πρέπει να παίξετε ένα άλλο που να έχει περισσότερο, να φέρετε κι άλλο. Φέρετε και εξαδέρφες και θείους, δηλαδή όλο
1: δεν το κατάλαβες, σώμα. Δεν κατάλαβες. Στο επόμενο σίγουρα πρέπει να έρθεις και να συμμετάσχεις. Έχω ήδη ρίξει την πρόταση και μελετάτε,
0: ναι,
1: να κάνουμε το κλουβί με τις τρελές.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Ωραία, θέλω να κάνω αυτό να είναι τον κακομοίρη που προσπαθεί.
1: Τον υπηρέτη, τον Χαν Καζαρία?
0: Όχι, όχι, αυτόν που προσπαθεί να συμπεριφερθεί πολύ μπρουτάλ, αλλά δεν του βγαίνει.
1: Ναι, σε εισαγωγικά σύζυγο του.
0: Αυτό, θέλω να κάνω τη σύζυγό σου.
1: Δεν θα είμαι εγώ, εγώ μάλλον έχω προταθεί ή για τον υπηρέτη.
0: Ναι, ή για Όσκαρ του Θεού Γυναικείου. Άσε μας, ρε Βασίλη, έχω προταθεί. Ένα θεατρικό ανεβάσατε. Ο άλλος τραγούδησε στο Ηράκλειο και ήταν την Κυριακή τάβλα.
1: Αυτός ο κερατός μας πήρε κόσμο. Αυτός μας πήρε κόσμο. Θα είχαμε περισσότερους. Μας πήρε κόσμο, ήταν δίπλα.
0: Θα ξεκινήσετε του χρόνου, όλοι θα κάνετε εκπομπές. Εγώ θα βγαίνω σαν ακροατής. Να γεμίσω το δικό μου θέατρο. Και εγώ θα βγαίνω σαν ακροατής να γεμίσω το δικό μου θέατρο.

0: που λέμε τα, τα, όλα τα bloopers και όλα αυτά, ναι. Και άσε την κάμερα μπροστά που έγραφε την παράσταση. Γιατί αν κάνουμε ένα μοντάζ μεταξύ του τι συμβαίνει έξω και τι συμβαίνει μέσα στα παρασκήνια, πιστεύω θα πηγαίναμε για bestsellers σε ταινία.
1: Εγώ νομίζω ότι με μία κάμερα πίσω και μία κάμερα μπροστά, δηλαδή πολλοί κόσμος έχει κάνει καριέρα, πάρα πολλοί. Καταπληκτικό είναι.
0: Αλλά ειδικά δυστυχώς... τώρα τελευταία με αυτά τα only fans, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό θα κάνεις μετά, μόλις τελειώσεις την καλλιτεχνική σου καριέρα, το που θα γίνεις διάσημο, θα ανοίξεις only fans. Θα κάνεις σπίτι σου, θα τρίβεσαι.
0: Ναι, κάτι σαν την Πάμελα με τον Ντόμι Λί και τα λοιπά. Ναι.
1: Θα
0: και κατά λάθος θα διαρρεύσει η ταινία.
1: Όχι, δε, εσύ λόγω κλειστού δεν θα το βλέπουν οι υπόλοιποι. Θα το βλέπουν ξαδέρφες ή στο σόι να μείνει. Όπως ακριβώς το σανίδι.
0: Να μην φάω πολύ ξύλο, μόνο τόσο είναι.
1: Έτσι, μπράβο. Άνετα. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα στο κλείσω γιατί πήγε 9.30.
0: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
1: Και τα συγχαρητήριά μου.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ. Μας την έκανες, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι σας την έκανε, μόνο μια μέρα. Δεν μπορώ να λυποθυμίσω εγώ μια μέρα.
0: Όχι, για την παράσταση λέω εγώ.
1: Δεν την έκανα. Εγώ σας είπα ότι αν μαζευτούμε θα την κάνω. Δεν μαζευτήκατε.
0: Εγώ σου είπα ακόμα θα βρω ακόμα και άλλα άτομα. Κρίμα.
1: Είδα και αυτούς που έφερες, Βασίλη. Είδα, όχι τη σύντροφό σου. Είχες υποσχεθεί, θα σου φέρω μια ξαρδιά, μια μελαχρινή, μια.
0: Όχι.
1: Κάτι άλλες, κάτι δίδυμες πορνίδια που μου είχες υποσχεθεί, κάτι που είχες πρώην γκόμενες και μου είχες υποσχεθεί, κάτι τέτοια πράγματα, κάτι μελαμψούς. Έναν που μου είχες πει ότι ντύνεται το βράδυ πυροσβέστης και κουνιέται με κάτι στρινγκ στη μούρη των αλωνών, κάτι τέτοια μου είχες υποσχεθεί και δεν έφερες κανέναν. Όχι, ρε.
0: Εντάξει. Καταρχήν ήσουν sold out, δεν χωράγαν τα παιδιά.
1: Όλο αυτό.
0: Τι να σου κάνω.
1: Τον πυροσβέστη κάπου θα τον εβάζαμε, ρε Βασίλη. Έλα, ρε Βασίλη. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, λεμού.
1: Όχι, Λεμούτς, μη ρε Βασίλη. Είπαμε κρατούμενος, είπαμε ηθοποιός. Μη το παρακάνεις, γαμώ. Το πρέπει να κάνουμε break. Θα επιστρέψουμε όμως γεωματική κέφη και ενθουσιασμό με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή. Κενό, το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε βέβαια στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, τι να παίξουμε τώρα? Θα παίξουμε Pet Shop Boys. Πού σου κέρατο να πούμε? Πού σας βρήκα όλους? We'll be right back.

0: Μισό, παιδιά, γιατί έχω μπει εδώ πέρα στην πλατφόρμα, αρέσει, στο πόσο κάνει. Πόσο κάνει. Μισό λεπτάκι να δω πόσο κάνει. Πόσο το χρεώνουν οι άλλες και γιατί εμένα μου. Α. Go! Πάλι καλά που έχουμε αυτές τις πλατφόρμες, παιδιά, και νικάμε τη φτώχεια, τη δυσανεξία και όλα αυτά τα πραγματάκια. Οι πλατφόρμες, οι οποίες ξεκίνησαν βέβαια από πλωτά πραγματάκια που βγάζανε πετρέλαιο, μετά τα κάναμε παπούτσια, το θυμόσαστε που ήταν μόδα, κάτι κόθορνοι που τους φορούσανε. Μετά αυτά τα παπούτσια προφανώς πατήσανε σκάτ, θυμ, και έγινε τώρα πλατφόρμα να το έχουμε και στην οθόνη μας. Δηλαδή, γιατί να τα έχουμε μόνο, ας πούμε, στο πιάτο μας και στη ζωή μας, τώρα μπορεί να τα έχετε και στην οθόνη τα σκάτ, θυμ, να είναι παντού. Και είναι πολύ πολύ καλό, γιατί μπορείς να συγκρίνεις τιμές. Ναι, μωρή αρρώστια, και θα νικήσουμε τα καρτέλ. Αυτές τις λέξεις για την καρτέλ που γράφαμε με πράσινο, νομίζω, στην τελευταία σελίδα στα βιβλία. Είναι καταπληκτικό. Μπορείς τώρα να βρεις, ας πούμε, δηλαδή, πηγαίνεις σε Σκλαβενίτη να αγοράσεις ρουγετάκια. Εντάξει, τώρα γιατί, δεν ξέρω. Είσαι και μαντράχαλος, είσαι και δύο μέτρα, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει, να πούμε, την αυτοκυριαρχία του. Δεν μπορώ να αυτό εγώ να σα λέω γιατί δύο μέτρα μαντράχαλος πας να αγοράσεις ρουγετάκια. Μπορεί να τα κολλάς στον τοίχο, να τα έχεις συλλεκτικά για διάφορους λόγους. Τέλος πάντων, πηγαίνεις λοιπόν και τα έχει εκεί πέρα τα ρουγετάκια. Δεν ξέρω γιατί τις τελευταίες φορές που πήγα να αγοράσω ήταν με δραχμές. Έστω τώρα τα έχει, ας πούμε, 5 ευρώ ο Σκλαβενίτης, ξέρω εγώ, στην Πατησίων. Μπαίνει στο πόσο κάνει και λες πόσο κάνει το σερβιετάκι, να πούμε, και σου βγάζει, παιδιά, προσφορά στα Τρίκαλα, σε τοπικό μαγαζί, να πούμε, ξέρετε, ο Προύχοντας σούπερ μάρκετ, τα έχει 1,80. Φεύγεις σούμπιτος, πηγαίνεις Τρίκαλα, παίρνεις τα φθηνά τα σερβιετάκια, γυρνάς και τα τρίβεις στη μούρη του Σκλαβενίτη, να πούμε, που τα έχει 2 ευρώ. Άκου να δεις τώρα. Θα μου πείτε, θα βγει λίγο παραπάνω το κόστος. Πρέπει να κάνετε κι εσείς μια θυσία. Δεν μπορεί να γίνονται θαύματα έτσι από το μόνο του. Και αυτό είναι για τα σερβιετάκια. Μη σας πάω στα υπόλοιπα προϊόντα. Και έτσι θα μπαίνετε, θα βλέπετε τι δεν μπορείτε να αγοράσετε. Και παιδιά, δηλαδή, πάλι καλά, γιατί παραλίγο, δηλαδή, στο τσάκι ήμασταν να μας κατακλείσουν οι κομμουνιστές. Και πάλι καλά που έχουμε αυτά τα πραγματάκια και θα μείνουμε στη σωστή μεριά της ιστορίας και κάτι τέτοια πραγματάκια. Νηστική, νηστική. Σάμα τις να πούμε, δεν έχετε πλακωθεί στη δίαιτα να βγείτε συλφίδες το καλοκαίρι στην παραλία? Έχετε. Έλα τώρα που έχετε, να πούμε, και απαιτήσεις. Οπότε θα πω, μπορώ να ρωτήσω σε αυτό το πόσο κάνει, ρε παιδί μου, και ένα lap dance. Να έρθει, ξέρω εγώ, η κάρια με τις υπόλοιπες 6 κάριες φίλες της και να μου κάτσουν. Δηλαδή, τέτοιες τιμές μπορώ να συγκρίνω. Δεν το ξέρω, ρε γαμώτο. Πρέπει να το κοιτάξω εδώ πέρα. Θα μπω, θα τα μάθω, γιατί με βοηθάει αυτό και λίγο παραπάνω και στη ζωή μου, μην νομίζετε. Εδώ η Νάντια λέει: λες για εξτραδάκι να πηγαίνω να καθαρίζω, λέει, με τη σκούπα. Κλείσε μου κανένα δύο ραντεβού, λέει, για επίδειξη, όποιος ενδιαφέρεται. Για επίδειξη, εσύ τι? Δηλαδή, βλέπουμε την Νάντια και περπατάει με αργό και λάγνο βήμα στην πασαρέλα, ναι, και από πίσω της είναι κολλημένη μια σκούπα. Γιατί ρουφάει τόσο καλά που δεν ξεβεντουζώνει με τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω γιατί βάλαμε και έκο τώρα στην περιγραφή. Όχι, παιδάκι μου, εσύ, να πούμε. Εσύ έχεις γενέθλια τώρα, θα πάμε να σκουπίζεις. Αρχικά θα σκουπίσεις που θα κάνουν οι άλλοι από κάτω ψίχουλα, θα έρθει ο καθένας με τη. Ξέρω εγώ, με. Τις εξετάσεις σπέρματός του, ας πούμε, και τα λοιπά. Δηλαδή, το βλέπεις. Όχι εσύ τέτοια πράγματα. Δηλαδή, άμα είναι για γενική, την κάνεις και στο σπίτι. Δηλαδή, εύκολο. Πατάμε το 3. Πατάμε και το 13 και συνεχίζουμε με κέφι και ενθουσιασμό. Να, λίγο πιο πριν, γιατί θέλω να μάθω για το μεγάλο πάρτι έκπληξη της Νάντιας και πιο πολλές λεπτομέρειες για τη σκούπα. Δηλαδή, αυτό μας νοιάζει τώρα, γιατί ρουφάει καταπληκτικά, λέει. Έχω να το δείξω σε κάτι φίλες, να πούμε. Να, μωρί, έτσι γίνεται, να πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Πάνω, καλημέρα.
1: Καλ.
0: Και σε σένα. Καλ. Το ημέρα σου έχει φύγει, κάπου έχει πάει. Έτσι. Σήμα. Εκεί, σε αυτή τη λαϊκή που έχεις πάει, δεν ξέρω, πρέπει να έχει γύρω-γύρω πολλά αγκούρια. Περιορίζουν το σήμα πάρα πολύ. Πάνω, όλα καλά. Ζεις. Τον έχουν φάει, να πούμε, οι δρόμοι πρωί-πρωί.
1: Δεν θα.
0: Αντε πάνω. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ξεχάσω να σου πω ότι. Γιατί. Καμιά φορά. Μία. Και τι θα κάνεις τώρα. Και τώρα, αφού δεν με ακούς, μπορώ να σε ρωτήσω. Ναι. Έχεις σκεφτεί να διώξεις την άδεια από το σπίτι και να μπεις να περάσεις μια ερωτική βραδιά με τη σκούπα? Μην τη το πεις.
1: Καταρχήν δεν μπορώ να. Καταρχήν.
0: Α, καλώς τον.
1: Μπορώ να πει, είναι δικό του.
0: Δικό τη.
1: Μ' ακούς?
0: Πάνω κάνει, κάνει και αυτό διακοπές.
1: Είναι δικό τη, λέω. Τι να κάνει, μόνο εμείς δεν κάνουμε διακοπές.
0: Δεν κάνατε τις καλοκαιρινές σας τον Απρίλιο.
1: Να φύγουμε.
0: Και θα πάτε τώρα να πούμε τις χειμερινές σας τον Αύγουστο. Πότε θα πάτε?
1: Ναι, και να μας πιάσουν να μην σου πω τι.
0: Τι θα σας πιάσουν, αφού θα πάτε, έμαθα, στο χωριό.
1: Δεν θα πάμε μόνο στο χωριό, ψάχνουμε κι αλλού.
0: Ναι, αυτό το αλλού.
1: Γιατί μόνο στο χωριό θα πάμε.
0: Γιατί έχεις κι αλλού, κανονίσεις εσύ. Είναι κι άλλες που σε περιμένουν.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Κι άλλες με περιμένουν. Πάντα έχω μπει, αλλά εκεί βασικά είναι ο παραγωγός, όχι ο Λαϊκατζής.
0: Ναι.
1: Είναι η παραγωγός, είναι κάπου στο Βόλο.
0: Κάπου στο Βόλο, είναι σίγουρα κάπου στο Βόλο και είναι η παραγωγός. Να το τσεκάρεις πριν πας. Μη σου βγει τίποτα.
1: Η γυναίκα νομίζω ήταν.
0: Ναι, ο Βόλος είναι παράξενη λέξη.
1: Η Γιώργος που λένε, η Γιώργος που λένε και στο, Γιώργος. Τέτοιο, στο χωριό μου. Η Γιώργος.
0: Λοιπόν, τις έχεις ετοιμάσει αρχικά να είσαστε χαρούμενοι. Θα σου πω και αυτή την έκφραση που είναι να τυχαίρεση, η οποία δεν, μια μέρα θα την αναλύσω και θα δείτε, δεν είναι πολύ χαρούμενη, αλλά δεν πειράζει. Και να είσαστε ευτυχισμένοι κτλ. Θέλω να μου πεις τι έχει, τώρα που δεν ακούει, τι έχεις κανονίσει, ας πούμε, για το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις κανονίσει go-go strip boys, τα οποία θα πεταχτούν μέσα από την τούρτα.
1: Εγώ θα βγω μέσα από μια τούρτα.
0: Σοβαρά, ναι, αλλά γυμνός, πρέπει να πας και στο σπίτι της Νάντιας μετά, λέει, στο δικό σας. Δηλαδή, το ξέρω ότι θα το κάνεις αυτό, αλλά να θυμηθείς να πας και στο δικό σας μετά, ναι. Είναι...
1: Έχω διπλόμερο κάματο σήμερα.
0: Θα πεταχτείς από την τούρτα, ρε θηρίο.
1: Ναι, αλλά θέλω πολύ μεγάλη τούρτα εγώ, όπως με είπες.
0: Ναι, την ισία τη φας.
1: Οπότε θέλω...
0: Όχι, έχεις γίνει μια χαρά μέσα.
1: Ναι, ναι, θέλω πολύ.
0: Τι ρε σύνα, πόσο θες να γίνεις?
1: Είμαι πολύ,
0: Δεν είσαι, είσαι πολύ άντρας, αυτό εννοώ.
1: Είμαι πολύ, εντάξει, είμαι πολύ καλός
0: στο σεξ.
1: Στη λαϊκή.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πω εγώ αυτό, αλλά,
0: όχι, αλλά
1: θέλω
0: είναι...
1: να πηγαίνω... Τόσες. Καλά, να διαλέγω καλά πράγματα στις λαϊκές, ξέρω από καλά συνεργεία.
0: Ναι, για το πάρτι έκπληξη τώρα δεν μας λες όμως.
1: Για το πάρτι έκπληξη θα προσπαθήσω να ντυθώ εγώ go go boy,
0: ναι,
1: και να πεταχτώ εγώ μέσα από την τούρτα. Εντάξει, μπορεί να είναι αειδιαστικό στα μάτια για κάποιον.
0: Θα είναι αειδιαστικό για ένα και μόνο λόγο, ότι θα πεταχτείς, θα λερώσεις τον καναπέ με τούρτα και μετά θα πρέπει να πλένεις, κακομύρι μου, να πούμε, 5 μέρες. Δηλαδή θα είναι.
1: Και τον έκανα και χθες κιόλας.
0: Έκανε τον καναπέ.
1: Και τον έκανα και χθες τον καναπέ. Ναι, τον έναν. Τον άλλο τον έκανε την άδεια.
0: Και κορόιδευα το Βασίλειο ότι έχει Stockholm Syndrome, αλλά έχετε όλοι πάθει τέτοιο πράγμα.
1: Άσο, δηλαδή... Όχι, δεν έχουμε πάθει στο Stockholm Syndrome. Αλλά
0: άντρας
1: που σηκώνεται και λέει... άλλο καναπέ.
0: Ναι.
1: Καθόμουν στον άλλο καναπέ εγώ. Ρε, ναι. Νάντια, είδες, πω, κοίτα, κοίτα, λέω, πήραμε και τον Ομπράντοβιτ, της έλεγα εγώ. Ναι, ναι, ωραία, τον καναπέ θα τον κάνει. Ο Ρανόνι σου λέει με αυτή τη γλυκιά φωνή,
0: ναι,
1: και σε κοιτάει έτσι περίεργα,
0: ναι,
1: σηκώνεσαι.
0: Όχι ρε φίλε, τι ήθελα και το...
1: Ναι ρε, δεν είναι στο Golden Syndrome, φόβος είναι.
0: Θα είναι καταπληκτικό το πρωτάθλημα του χρόνου και ευελπιστώ να μην το πάρει το ιδιωτικό κανάλι και να μείνει στην ΕΡΤ. Για να μπορούμε να το βλέπουμε.
1: Sky.
0: Τι?
1: Μπορεί και Sky.
0: Αυτό
1: μπορεί
0: λέω, το ιδιωτικό κανάλι.
1: Το
0: ναι.
1: Α,
0: ευελπιστώ,
1: ναι,
0: να μην το πάρουνε. Να μείνει στην ΕΡΤ, να αλλάξουν βέβαια τους, αυτούς που περιγράφουν τους αγώνες. Όχι όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτούς που περιγράφουν τους κόκκινους και πράσινους αγώνες και όλα τα άλλα είναι καλά. Και θα είναι καταπληκτικό το πρωτάθλημα του χρόνου. Έχουμε και εμείς πολύ καλή ομάδα. Έκανε και ο ΠΑΟΚ καλή ομάδα. Έχετε και εσείς καλή ομάδα. Θα έχει ο Ολυμπιακός καλή ομάδα. Θα είναι ωραίο.
1: Καλό θα είναι. Και όπως το είπε και η Νάντια να ξέρεις.
0: Κάνει και ο Ηρακλής καλή ομάδα.
1: Όπως είπε και η Νάντια να ξέρεις.
0: Ναι,
1: μου λέει,
0: ναι,
1: εύχομαι να το πάρει ο Άρης του χρόνου.
0: Είπε τέτοιο πράγμα, ρε φίλε, η κατσικοπόδαρη ξυνή.
1: Είπε τέτοιο. Είπε...
0: Τώρα, γιατί μου το κάνει, και εγώ ήμουν χαρούμενο σήμερα. Δηλαδή, εύχομαι να σου μαγειρέψει.
1: Είπε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Τα χαρώ, λέει, να το χάσουν και οι δύο, και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, και να το πάρει, μου λέει, ο Άρης.
0: Και εγώ θα χαρώ. Αλλά βέβαια μετά εσύ θα πεταχτείς από την τζαντίλα σου απάνω, θα σου φύγει να πούμε κανένα κορνφλέικ στον καναπέ και πάλι θα τρίβεις 2-3 μέρες. Δηλαδή, το βλέπεις. Δεν το γλιτώνεις.
1: Εντάξει, τώρα που βρήκαμε το κόλπο με τη σκούπα θα το...
0: Εγώ πάντως μια μέρα που θα έλειπε η Νάντια από το σπίτι αν ήμουν εσύ.
1: Δεν ρουφάει όμως, δεν είναι σκούπα που ρουφάει έτσι.
0: Τι κάνει,
1: ταχτυρδί. Όπως έχει το στρογγυλό το μεγάλο.
0: Ναι, ναι, αυτό το μεγάλο το στρογγυλό μου αρέσει. Ναι.
1: Αυτό είναι καλό το μεγάλο το στρογγυλό,
0: ναι,
1: που
0: όλοι
1: ρουφάει.
0: Το ξέρουμε αυτό το μεγάλο, αλλά... στρογγυλό βλέπω, ναι, ναι.
1: Εκείνο πετάει νερό από κάτω. Ναι. Και αυτό καλό είναι για αρχή, να πετάει είναι, κάτι αχ, έτσι.
0: Αχ, πιτσιλατσιόν, I like, yes, yes, kinky.
1: Είναι πιτσιλατσιόν και μετά ναι. Τραβάει, ας πούμε, ουσιαστικά.
0: Και τραβάει και δεν έχει πολύ διαφορά. Μ' αρέσει, πάνω μ' αρέσει.
1: Καλό είναι, καλό. Καλό είναι,
0: σ' ακούω και σένα.
1: Πρώτα πιτσιλάει, πρώτα φτύνει. Βασικά πρώτα φτύνει από κάτω και μετά τραβάει.
0: Ρε,
1: οπότε
0: πάνω,
1: είναι
0: τι,
1: σε καλό δρόμο η σκούπα.
0: Τι της πήρες, από ποιος έξω από την πήρες αυτή τη σκούπα, γορίνα μου. Δηλαδή, να περάσετε υπέροχα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να θυμηθείς μετά να καθαρίσεις ό,τι βρωμιές κάνεις από την τούρτα και τα λοιπά. Ναι, μην έχουμε άλλα.
1: Εννοείται, ναι, γι' αυτό. Τώρα θα είμαι με τη σκούπα στο χέρι.
0: Και εγώ ρε, άμα ήταν να με πιτσιλάει, να μου κάνει ταχτυρτή και να με φυλάει, να με επιπυλάει, δηλαδή πραγματικά θα την αγαπούσα κιόλας. Φιλιά πολλά.
1: Όχι, εγώ δεν δένομαι. Δεν δένομαι συναισθηματικά.
0: Ρε Θήριο, κάτσε τώρα πριν σε χαιρετήσω. Πήγες, σηκώθηκε Σάββατο και πήγες για μπάνιο.
1: Ναι. Ωραία,
0: τι ήρωας που είσαι. Σε κυνηγούσαν εδώ πέρα εγώ όλες οι γκόμενες και είπες να εξαφανιστώ λιγάκι. Γιατί για άλλο λόγο
1: και λέω, έχει χέρι, θα πάω για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Όχι, το έχω τώρα και να μου πεις σήκω 11 η ώρα πήγαινε για μπάνιο, θα σου πω όχι, δεν πάω. Δηλαδή η ώρα που θέλω να πάω για μπάνιο είναι 8-9 το πολύ να είμαι θάλασσα, 9 και κάτι.
0: Α, καλά, α, καλά. Πάνω, φιλιά πολλά, αγόρι μου. Φιλιά, δεν ξέρω πότε απολύεσαι εκεί πέρα ή αν είναι θανατική η ποινή, αλλά να περάσετε όμορφα εκεί στο κελί όλοι σας. Το κατά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Το καθαρότατο κελί, βέβαια, ναι, μην είναι τίποτα.
1: Πεντακάθαρο.
0: Πεντακάθαρο. Και ο συγκρατούμενος να προσέχεις, γιατί είναι μερικοί από αυτούς που πιτσιλάνε, ρουφάνε και κάνουν τέτοια πράγματα. Γαμώτο. Λοιπόν. Να, χαιρετίζουμε το φίλο το Στεφάν που λέει. Τι λέει εδώ, πίνει καφέ εμποτισμένο με φυτοφάρμακα, λέει, για πρωινό. Παραλείπει το φως του ήλιου, κάθεται μέσα όλη μέρα κάτω από τον ψεύτικο φωτισμό του γραφείου. Προφανώς ο φίλος ο Στεφάν αναφέρεται στο σύγχρονο άνθρωπο. Τρώει μπέζ τροφή με σπορέλαιο από σακούλα με την ένδειξη υγιή καρδιά. Πες τα ρε Στεφάν. Κάποιος, και εγώ τα λέω, μην νομίζεις. Και καλυμμένα όμως. Όχι και καλυμμένα και κάτι άλλο, και καλυμμένα. Τη μετοχή. Αλλά επιτέλους ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το ποιόν εδώ της εκπομπής και τα λέει έξω τα δόντια. Όπως πρέπει. Όχι έτσι να πούμε με. Το καταλαβαίνετε. Να και ο Σταύρος που νομίζαμε ότι κάτι έπαθε, αλλά είναι καλά ακόμα για σήμερα. Μέρα-μέρα το πάμε, παιδιά. Από μια ηλικία και μετά το πας μέρα-μέρα. Δεν κοιτάς να πούμε τα μακροχρόνια σχέδιά σου, είναι το τι θα φάω το μεσημέρι. Καλημέρα μου, σαν τη θεότητα των FM. Προετοιμάζομαι, λέει, για τους Pet Shop Boys. Και έχασα και το ανέκδοτο. Τελικά δεν το είπα. Δεν το είπα, Σταύρο μου. Οπότε επειδή τώρα έχει πάει παρά 10, θα το πω αύριο. Κάποια στιγμή, ό,τι ώρα θες εσύ. Ό,τι ώρα θα ακούς, ό,τι ώρα έχεις ρυθμίσει την μπαταρία στο ακουστικό κτλ. Το δικό σου, το καλό, όχι της εκπομπής. Θα μου πεις και θα το πω γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Το θυμήθηκα χθες το βράδυ και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρω. Ο φίλος ο Χρήστος που λέει θα κρατήσει η ΕΡΤ, λέει, τα δικαιώματα για τον μπάσκετ. Άντε με το καλό, γιατί δεν τα μπορεί αυτά. Τα θα κάνουμε κι εμείς σε ένα συνδρομητικό κανάλι. Δηλαδή, παιδιά, να τα παίζει όλα το πόσο κάνει. Ούτως ή άλλως, όσοι είδατε φέτος το πρωτάθλημα, όλο το πρωτάθλημα, πρέπει να βγάλε πολλοί κόσμος λεφτά με το πόσο κάνει. Μεταξύ μας τώρα, ναι. Αλλά ναι, εντάξει, δηλαδή να έχουμε εκεί πέρα να βριζόμαστε. Μισό λεπτό, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Και ο φίλος ο Βασίλης που έχει στείλει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, αναχωρήσεις. Τι λες, ρε Βασίλη, εδώ πέρα. Έχουμε και αυτή την πρεσβειοποία να πούμε. Τι λέει, αναχωρήσεις από Ακρόπολη. Α, που θα πάμε για το να βρούμε τις καλύτερες τιμές. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και μην το κοροϊδεύετε με το πόσο κάνει ή πόσο έκανε, πόσο δεν κάνει. Μπορείτε να μπείτε μέσα να δείτε, ας πούμε, πόσο κάνει η Ford Mustang, η Shelby. Δηλαδή και να συγκρίνετε τιμές. Δηλαδή από πράγματα που δεν μπορείτε να αγοράσετε, να κάνετε κατηγορίες. Να είναι τα πράγματα που δεν μπορείτε να αγοράσετε, τα πράγματα που δεν έχετε λεφτά να αγοράσετε, τα πράγματα που και να τα αγοράσετε δεν μπορείτε να τα κάνετε τίποτα. Όπως πάτε και παίρνετε, ας πούμε, το καινούριο iPhone και μετά ψάχνετε ελεύθερο WiFi γιατί δεν έχετε να βάλετε μονάδες. Όπως παντρεύεστε και νομίζετε ότι θα είναι τζάμπα. Να! Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα, υπάρχουν και έτσι και εμείς με καινούργιες πλατφόρμες πρέπει να βγουν το πόσο πάει. Το πόσο πάει το είχαμε παλιότερα, ήταν μια πλατφόρμα γεμάτη. Την είχαμε απλώσει στη Συγκρού, νομίζω. Ήταν δεξιά και αριστερά σε όλα τα πεζοδρόμια, ήταν πόσο πάει. Βέβαια είχε ενωθεί με τον άλλο κολοσσό των πλατφορμών γιατί είχαν πάει δύσκολες δουλειές και ήταν το πόσο πάει μωρό μου. Τέλος πάντων, μείνανε αυτά σε τιμές και τώρα μάθανε ότι γαμθύμφι, πλακώσανε και θύμφι, και θα έρχεται τώρα και σε URL. Που είναι το ωραίο. Μην κάθεστε να βγαίνετε έξω βραδιάτικα, να περπατάτε, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, και η Μαρίτα που λέει πλάκα-πλάκα, λέει με μια μικρή επαναφορτιζόμενη χωρίς καλώδιο, θέλω κι εγώ, λέει, πόσο κάνει. Κάτσε, βρε Μαρίτα, θες να σε πιτσιλάει εσένα. Γιατί αυτές οι σκούπες, από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή όσο AI κι αν είναι, μερικές δεν πετυχαίνουν μαλλιά, δηλαδή στοχεύουν κερατοειδή χιτώνα, κάνουν κάτι τέτοια πράγματα που μετά τσούζουν. Δεν είναι πάρα πολύ, όχι, το έχω πάθει εγώ με σκούπα, αλλά λέμε τώρα. Χωρίς καλώδιο. Υπάρχουν τα καινούργια, τα χωρίς καλώδια. Τα εκείνα τα παλιά, τα πρώτα που είχαν βγει, ωραία ήταν, βοήθησαν. Όπως θα είδατε, έγινε μια έκρηξη του δημογραφικού με τα πολεμικά. Ήταν αυτά τα καρότα και τα αγκούρια με τις μπρίζες. Που είχε έρθει και η ΔΕΗ, είχαν ψοφήσει όλες οι μικρές εταιρείες ηλεκτρισμού. Είχε γίνει μια κεντρική. Ελπίζουμε να ξαναγίνει αυτό τώρα. Τώρα, αυτά τα καινούργια τα ασύρματα δεν τα ξέρω κι εγώ. Γιατί μπαίνει, α πούμε, πα αγοράζει το ερωτικό σου βοήθημα και έχει και εφαρμογή στο κινητό. Δηλαδή. Άμα ήταν, δεν εφάρμοζα το κινητό κατευθείαν, να πούμε, λίγο ζόρι θα είναι, γιατί είναι λίγο τετράγωνο. Είναι ακριβώς σαν τα κομμάτια της πίτσας, που είναι τρίγωνα, σε στρογγυλή πίτσα, σε τετράγωνο κουντί. Δεν ξέρεις τι να βάλεις, πού να το βάλεις, με ποιον να τα βάλεις, και δεν ξέρεις τελικά με ποιον να τσακωθείς. Τσακώνεσαι μόνος σου, τρως την πίτσα, να πούμε, παθαίνεις καρδιά, έμφραγμα. Παιδιά, το χάσαμε. Το καλύτερο παιδί ήταν. Αχ, ρε γαμώτο, πάει και πάει και σήμερα η εκπομπή. Έλα ρε εσείς. Πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα. Και τέλειωσε και το χαλί. Κοίτα να δεις, να πούμε, τι παθαίνεις άμα περνάς καλά, που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Λοιπόν, μισό λεπτό, τι έχω πατήσει εδώ. Κάτι έχω πατήσει και δεν έχω ιδέα τι είναι. Κάπου εδώ, σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Εσείς θα μείνετε όμως εδώ πέρα ακούνητοι, αγκαγκάνιαστοι, στους 98,1 του Athens Free Radio, καθώς είναι Δευτέρα. Και όπως κάθε Δευτέρα, 12 με 2, θα έρθει εδώ στο στούντιο ο Τάκης Φωτίου. Να έχω φροντίσει εδώ πέρα να τα έχω γλύψει όλα. Ολονών. Τέλος πάντων, να τα έχω γλύψει. Το παρομοιαστικό αυτό, δηλαδή, δεν τα έχω κάνει πεντακάθαρα. Να πάω να δανειστώ τη σκούπα από την Άντια. Θα έρθει να σας πει γιατί κάνει σεισμούς, κάνει στην Κρήτη, κάνει πέρα δόθε, να πούμε, και ο Τάκης τα ξέρει αυτά. Οπότε να σας πει γιατί. Τι κονσέρβες να έχετε μαζί σας, τι σφυρίχτρες, δεν πάρετε και τίποτα τυχαία, να πούμε. Σφυράτε, να πούμε, που είστε εγκλωβισμένοι στους μείον 18 και σφυράτε με τη σφυρίχτρα του πέναλτι. Δηλαδή, είστε άκυροι, παιδιά, να το βλέπουμε αυτό. Και αμέσως μετά το βράδυ, στις 10 η ώρα, νομίζω έχει ο Σταύρος σήμερα εκπομπή, καθώς δεν έχει συναυλία, ετοιμάζεται για τους Pet Shop Boys, αλλά τώρα μεταξύ μας, δηλαδή. Πόση ώρα να του πάρει, να πούμε, αυτό το η πρόβα μακιγιάζ. Λέει, σαν ύφη ετοιμάζει, σαν υφούλα τον φαντάζομαι να κάθε, να δει τι θα φορέσει, κανένα αραιό, κανένα τέτοιο, ας πούμε, το καταλαβαίνετε κτλ. Και εμείς να είμαστε καλά, θα τα ξαναπούμε τώρα αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Βρε, ηλίθεια πρωί είναι. Δεν πειράζει, εγώ αυτό ξέρω, αυτό λέω. Εδώ, στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, θα ξεράσω και θα παίξω ταυτόχρονα και το ούτρο όμως. Άμα το βρω και Element O, σιγά μη δεν το βρίσκα. Είναι εδώ, έφτασε. Και ήρθε και η ώρα να πούμε ότι μπορεί σήμερα να σας φέρουν τα βήματά σας εκεί, στο μονοπάτι της ζωής σας. Στο λιβάνθι με τα ανθισμένα όνειρά σας, εκεί που θα σας περιμένει εκείνη με τα ματάκια τζι, τα μπυρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζη, την ουρίτσα, να σας πει και εσείς φυσικά να απαντήσετε.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Κοίτα να δεις τώρα, από ονόματα δεν μπορώ να πω. Είναι ένας που θα πάει στους Pet Shop Boys. Είναι ένας που έχει πάει στους Pet Shop Boys. Είναι ένας ψηλός που μοιάζει με έναν Pet Shop Boys. Και είναι ένας που είναι το Σάββατο, που είναι και συναυλία των Pet Shop Boys. Δηλαδή, Το καταλαβαίνετε τώρα, ονόματα δεν θέλω να λέω, ας πούμε, ότι είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμς ο Μανολάκος. Δεν θέλω, γιατί βγαίνετε μετά και λέτε ότι το λέει αυτός, ας πούμε, στον αέρα και είστε κουσκουσιάριδες και λέτε πραγματάκια. Και εγώ δεν θέλω, να πούμε, να τα λέμε αυτά τα πραγματάκια. Εγώ το μόνο που ήθελα είναι να παίξω το τραγούδι που θα είναι και της αποφώνησης, να σας πω καλημέρα και με αναγκάσατε τώρα, με πιέσατε. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, όσα κιλά κι αν είσαι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Καλώς ήρθατε στη φιέστα του μεσημεριού, στην καλοκαιρινή μας φιέστα, η οποία θα γίνει σχέστα από τον Ιούλιο. Δηλαδή μουσικάρες μόνο. Τι κάνετε, παιδιά, καλώς ήρθατε στον Φρίσο 98,1, είστε όλοι καλά. Για να δω τα κέφια σας σήμερα. Τι εννοείται είναι Δευτέρα? Πάντα ήτανε Δευτέρα. Οι Δευτέρες είναι πάντα οι Δευτέρες. Δεν έχει να κάνει όμως. Έχει να κάνει με εμάς, με εσάς, με τη μουσική. Έχει να κάνει με τις μουσικές που θέλουμε να ακούμε και να απολαμβάνουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι ο Τάκης Φωτίου. Ναι, αυτή η groovy ψυχή από τα παλιά. Αυτός που σας έσκιζε τις κασέτες. Αυτόν που βρίζατε από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ γιατί μίλαγε πάνω στα τραγούδια. Αυτός. 1-0. Αχ, εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είδατε πώς μεγαλώνει αυτή η παρέα, ε? Πώς γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Κάθε μέρα και περισσότεροι. Στόμα με στόμα.
1: Στόμα με στόμα.
0: Κάτι λίγο τα social, κάτι το TikTok, κάτι παρέες μας. Η παρέα μεγαλώνει και γίνεται όλο και πιο ωραία. Και μια παρέα που όχι μόνο μεγαλώνει, αλλά συναντιέται, χορεύει. Βρίσκει τρόπους να γίνεται ένα. Λοιπόν, και μετά τις μεγάλες παρτάρες του Athens Free Radio φέτος, έχουμε μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία street φάση. Δηλαδή πάρτι δρόμου, πάρτι πεζοδρομίου, πάρτι πλατείας. Κάτι πάρα πολύ ωραίο που σας ετοιμάζουμε αυτό το Σάββατο. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Και εσείς, ειδικά εσείς που είστε στα δυτικά προάστια, έχετε ένα λόγο παραπάνω. Ορίστε, και εμείς στο κέντρο και στα νότια θα κάνουμε. Στο κέντρο και στα νότια, σας έχω. 4 του Ιούλη έχει να γίνει. Του Groovy Moods έχει να γίνει, κυριολεκτικά. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, παιδιά, τι ώρα Σαββατοκύριακο, τι μπάλα, τι ποδόσφαιρα, τι εκπομπές. Το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε μια πολύ ζεστή εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, ψιλοφυσάει. Κάτι είναι κι αυτό. Για Δευτέρα είναι πάρα πολύ καλά, μην το συζητάμε καθόλου. Τρόπο επικοινωνίας με το στούντιο πάρα πολύ εύκολη. Για να σας δω, τους θυμάστε. Μπαίνετε στο site του σταθμού free981.fm. Free981.fm, δηλαδή www.free981.fm. Εκεί έχει ένα φακελάκι κάτω-κάτω, πατήστε το και στείλτε το μήνυμα τάτσι. Εναλλακτικά βρείτε με στο Facebook Τάκης Φωτίου, έχουμε τη σελίδα μας εδώ. Και στείλτε το μήνυμά σας εναλλακτικά. Στείλτε μου Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Όχι τίποτα άλλο, να πιάσω λίγο. Σε τι φάση είστε, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο λεωφορείο, στην παραλία? Κανονίστε. Μαγειρεύετε? Δεν μαγειρεύετε, παραγγέλνετε? Σε ποιο καφέ είμαστε? Στον πρώτο, στο δεύτερο, στον τρίτο? 5 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Lights, Junior Jack, Stupid Disco. Γεια σας παιδιά. Ωραία φάση. Φάση Δευτέρας, φάση 80s, 90s, groovy φάση. Το μόνο καλό είναι ότι έχουμε τελειώσει το σχολείο. Δεν είναι δηλαδή οι Δευτέρες του σχολείου. Θα μου πεις είναι Δευτέρες της δουλειά.

Εβέ. Κάναμε μια βόλτα στο Παγκράτη, εκεί στο Λέτζο. Για να πάρουμε την ωραία τη φραπεδιά.

Επιστρέψαμε, γεια σας, γεια σας, γεια σας και πάλι. Τι έλεγα? Είχα μια μικρή διακοπή, συμβαίνουν αυτά, ζωντανές εκπομπές. Πατάω εδώ διάφορα κουμπάκια και μου έχουν πει μην πατάς αυτό το κόκκινο κουμπί. Ξέρω, το κίτρινο κουμπί κάνει έκο. Κυρίες μου, κυρίες μου. Είναι άλλο ραδιόφωνο αυτό. Το κόκκινο κουμπί μην το πατάς ρε άνθρωπε, εγώ εκεί τουκ τουκ να βάλω το δάχτυλο. Από μικρό στο δάχτυλο το βάζω, στα κόκκινα κουμπιά, στο βάζω με το μέλι, στο βάζω με το κιδόνι. Γενικά σε όλα τα βάζα έβαζα δάχτυλο. Από εκεί έγινα φέτες, να ξέρετε, αυτό φταίει.

που είχαμε μείνει στα δάχτυλα. Γεια σας! Είναι ο Φρύς 98,1, είμαι ο Τάκης Φωτίου, ζωντανά στον αέρα του αγαπημένου ραδιοφώνου της πόλης. Είναι ωραία μας Δευτέρα. Τρόποι επικοινωνίας με το στούντιο πάρα πολύ εύκολη. Μπαίνει στο site του σταθμού free981.fm. Πατάς κάτω-κάτω το φακελάκι και στέλνεις το μηνυματάκι. Σας δυσκολεύει? Δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί οδηγείτε, δουλεύετε, βαριέστε? Δεν μπορείτε να βάλετε άλλα δάχτυλα? Βαριέστε να κάνετε να γράφετε? Τόσο πολύ μεγαλώσατε! Κυρίες μου! Είναι δυνατόν? Μη βαριέστε! Ανοίξτε το Instagram! Γράψτε Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και στείλε το μηνυματάκι. Μη βαριέστε! Φορλίδας χαμός! Τι γίνεται? Προσφορές παντού! Μαζί μας στο top10fashion.gr.

Θα σας πω για προσφοράρες που έρχονται. Θα τρελαθείτε. Μείνετε συντονισμένοι σήμερα. Πάντα στη μαρέα μας στο top10fashion.gr. Χορλίδα, δίνει, φροντίζει, νοικοκυρεύει. Λοιπόν, η επικοινωνία με το στούντιο έλεγα εύκολη. free981.fm. Στέλνεις το μήνυμά σου και έχει ένα, ένα κεφαλάκι. Ένα φακελάκι, Χριστέ μου. Ένα με τους λαγοκέφαλους. Ένα φακελάκι, το πατάς στο φακελάκι, στέλνεις το μηνύματάκι. Εναλλακτικά μπαίνεις στο Instagram.

Λοιπόν, για να δω, η παρέα είναι εδώ συντονισμένη. Μου γράφει εδώ ο φίλος, κάτσε να βρω τώρα το όνομά σου, περίμενε, αυτά δεν μπορώ. It's the double D, πόσα θέλω να μου πεις το όνομά σου όμως. Μου γράφει εδώ ο φίλος, επειδή δεν μπορώ να στείλω μήνυμα στο site του σταθμού, γράφω εδώ, καλημέρα Τάκη. Με μουσικάρες βάλε το πιο δυνατό το κομμάτι και για μένα σήμερα που κλείνω τα 29 και μπαίνω στα 43, τι λες. Εγώ θα σου κάνω γενέθλια. Εγώ θα σου κάνω γενέθλια, μην ακούς κανέναν, ναι. Θα σου κάνω τα καλύτερα γενέθλια, περίμενε.

Νάτος και ο Μανώλης. Καλησπέρα Τάκη από το γνωστό στρατόδο της Νέας Περά μου. Δώσε πόνο σήμερα, ξέρεις εσύ. Ντεμίνα. Ντεμίνα μου, έχεις γενέθλια. Καλά, δεν έχω να σου κάνω τραγουδάρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί δεν μπορείς να πεις βρε Ντεμίνα, για πες μας, δεν μπορείς να πεις στο site του σταθμού. Βλέπω σήμερα μου στέλνετε πάρα πολλά Instagram και Facebook. Εύχομαι, δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν μπορείτε να στείλετε, θα το ψάξουμε. Αδυνατό να στείλω μήνυμα μου λέει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα το φτιάξουμε, παιδιά. Αυτά είναι τεχνικά. Τα φτιάχνουμε ωραία και ωραία. Συγκεντρώσω, θα ξεκεντρώσω. Happy

κάνουμε εμείς γενέθλια εδώ. Έλα να σε φτιάξω τώρα, να σε ανεβάσω δευτεριάτικα. Και εσάς και την Τεμίνα και όλους. Και το Θέμη μας. Γεια σου Θέμη Σκουτέρης, το αγόρι μας στο Eurofansradio.com. 2 η ώρα τα μεσημέρια μας γλυσάει, χορεύει, τραγουδάει, τα πάντα κάνει. All right. Hello.

Dirty Mary. Hello Dirty Mary. Καλό μεσημέρι στην Έφη. Γεια σου Έφη. Χρόνια πολλά στην Τεμίνα και πάλι.

Γεια σου Παναγιώτη. Καλή εκπομπή τα κραμμόλια Παναγιώτης. Φιλιά σε όλη την Free Παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Είκοσι λεπτά μετά τις 12. Έρχονται προσφοράρες στο top10fashion.gr, που είναι πάντα στην παρέα μας, τα μεσημέρια μας εδώ στον Free 98,1. Έχω να σας πω πολλά. Δύο happenings, ένα αυτό το Σάββατο, ένα το επόμενο, για να βρεθούμε από κοντά. Καλοκαιρινές προσφορές, απίστευτες τιμές στο top10fashion.gr. Θα γίνει χαμός, σε λίγο έρχονται όλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα σας φροντίσω, θα σας κουνήσω, θα σας ταΐσω, θα σας δίσω, θα σας χορέψω. Θα σας εξαφανίσω.

Παπαπαπα, τι καλός. Τι φωνάρα που είμαι. Μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου, μπράβο μου. Τι πάνε. Τι είναι, είναι σιρήνες. Όχι.

Έρχονται καλοκαιρινές προσφορές. Τι έρχονται, ήρθαν από σήμερα. Μοναδικά καλοκαιρινά ρούχα. Εκπληκτικές προσφορές. Φορλίδας δύναμη top10fashion.gr. Μα μας τρελάνει τελείως.

ήρθαν οι καλοκαιρινές προσφορές στο top10fashion.gr. Πάνω από 4.000 κωδικούς για να διαλέξω ότι θες με νούμερα από small έως και 7 extra large. Απίθανα ρούχα. Από 19, από 29, από 23 ευρώ. Αρπάξε τα όλα πριν φύγουν. Καλοκαιρινές προσφορές. Σε ρούχα. Τι ρούχα όμως. Μιλάμε για επώνυμα brands. Μπες τώρα www.top10fashion.gr και δες τα όλα. Έρχονται στο σπίτι σου μέσα σε 2 μέρες. Αλλά ακόμα καλύτερα πήγαινε από κοντά. Λεωφόρος Λαυρίου 99. Λεωφόρος Λαυρίου 99. Μιλάμε για την Παιανία. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη καλοκαιρινή συλλογή που έχεις δει ποτέ. Άρπαξε τα όλα.

εκείνη, εκείνο. Όλους. Βρες νούμερα από small έως και 7 extra large. Όλα τα μεγέθη και υπερμεγέθη. Λεωφόρος Λαυρίου 99 στην Παιανία. Top10fashion.gr. Φορλίδα, σε ντύνει, σε φροντίζει, σε νοικοκυρεύει και σε περιμένει με ειδικές προσφορές για όλους εσάς, για τους ακροατές του Athens Free Radio. Από σήμερα νέες προσφορές, νέα καλοκαιρινά, νέες καλοκαιρινές εκπτώσεις για όλους. Για να κάνεις τη βόλτα τη σωστή, την οικονομική, να πεις ότι είσαι και ακροατής του Athens Free Radio και να γλιτώσεις χρήμα. Top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού, γιατί, μάνα μου.

0: όλα παίζουν εδώ, στον Free.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.com

Σήμερα τώρα τις καλοκαιρινές προσφορές που σήμερα μόλις ξεκίνησαν. Μία ευκαιρία και ένας λόγος παραπάνω να πας από κοντά. Μία ευκαιρία και ένας λόγος παραπάνω να μπεις τώρα στο www.top10fashion.gr. Σήκωσε τα όλα, άρπαξε τα όλα. Μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές για τους ακροατές του Athens Free Radio. www.top10fashion.gr. Σεισμός! Μιλώντας για σεισμούς, βεβαίως να σας πω ότι πέρα από τους δικούς μας σεισμούς, τις καλοκαιρινές προσφορές στο Top 10 Fashion, το επίκεντρο των σεισμών είναι Λεωφόρος Λαυρίου 99, Παιανία, να το ξέρετε, εκεί γίνονται. Εκεί γίνονται οι δονήσεις. Φορλίδας, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος, είναι τρέλα. Θα μου πεις, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι χορηγός σου, ένας τρελός που κάνει μοναδικές προσφορές, ξέρει να σε ντύνει, όπως έχει ντύσει τη μισή τηλεόραση, το μισό κινηματογράφο, το μισό θέατρο, το ελληνικό. Θα σε ντύσει και εσένα που πήρες και ένα κιλό παραπάνω και δύο και τέσσερα και πέντε, δεν πειράζει. Θα σε φτιάξει. Εμπιστεύσου τον, πήγαινε από εκεί. Πήγαινε Λεωφόρο Λαυρίου 99 Παιανία. Πες υποτάκαρος. Θα μας φτιάξεις και θα σε φτιάξει. Θα σε φροντίσει, θα σε κάνει κούκλο και κούκλα. Γεια σου Νάντια, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και να είσαι πάντα χαρούμενη. Γεια σου Γιάννα, καλησπέρα και στη Γιάννα μας. Πάντα συντονισμένη εδώ στο Freeze 98,1. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ Παναγιώτη, ευχαριστώ Εφη, Θέμη, Χρήστο. Παρέα μεγαλώνει. Να είστε όλοι καλά και ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου. Τόνια, τι κάνεις Τόνια? Τόνια. 32 βαθμούς θερμοκρασία και σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες για τα δύο happenings που έρχονται.

Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι ωραίες φάσεις έχουμε ετοιμάσει για σας αυτή την εβδομάδα. Αυτό το Σάββατο, 27 του μήνα, θα μαζευτούμε μαζί με τον Ντίμη. Τάκης Φωτίου και Ντίμης μαζί στο Καματερό, στα Δυτικά Προάστια. Από εκεί θα κάνουμε ένα φοβερό street happening, street party. Θα παίζουμε μουσικάρες δηλαδή στο υπέροχο 50-50, το καφέ μπαρ 50-50. Όπου εκεί θα παίξουμε μουσικές έξω ακριβώς από το 50-50 για όλο τον κόσμο που θα έρθει να πιει τις μπύρες του και να απολαύσει ένα διαφορετικό 80s, 90s, 0s απογευματόβραδο. Η φάση θα ξεκινήσει νωρίς, 9 η ώρα. Στις 9 θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε ταξίδι στα 80s, 90s, στα 0s, ενώ θα απολαμβάνουμε τις μπύρες μας, τα παγωμένα μας κοκτέιλς και όλα τα καλά. Όλα αυτά στο Καματερό αυτό το Σάββατο στο 50-50. Στο 50-50 παρακαλώ, που βρίσκεται στην πλατεία Δημοκρατίας του Καματερού. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πάει κανένας. Εσείς που είστε στα Δυτικά Προάστια το ξέρετε καλύτερα. Δώστε την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου. Πάρτε τηλέφωνο τώρα τον Αλέκο και πείτε του: Έλα, Αλέκο! Είπε Φωτίο ότι έρχεται. Τάκης και Ντίμης μαζί. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, άντε παιδιά, να τα πιούμε μαζί, να χορέψουμε μαζί. Να θυμηθούμε ωραίες groovy στιγμές σε ένα groovy street party. Αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Κωνιτοπούλου 5, 50-50 καφέ μπαρ. 50-50 στην πλατεία Δημοκρατίας.

Colors. Αυτό το Σάββατο στο Καματερό, αυτό το Σάββατο στις 9 στο 50-50, στην πλατεία Δημοκρατίας, στην πλατεία δηλαδή την κεντρική του Καματερού. Colors. Και αυτό το τραγούδι πάει στην ίδια.

και ο Μανώλης χορεύει. Γεια σου Μανώλη. Και ο Θέμης χορεύει. Γεια σου Θέμη. Και η Τόνια χορεύει. Γεια σου Τόνια. Και η Γιάννα χορεύει. Και η Νάντια γιορτάζει και χορεύει. Και ο Παναγιώτης χορεύει.

Έτσι να γεμίζουμε τη ζωή με χρώματα. Από τα χρώματα είναι τα συναισθήματα, το ξέρετε. Κάθε χρώμα και ένα συνέστημα. Κάθε συνέστημα και ένα χρώμα. Το θέμα είναι να γεμίζουμε τη ζωή μας με χρώματα. Να πετάξουμε τις ταμπέλες από πάνω μας και να γεμίσουμε αγκαλιές και φιλιά. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή. Αύριο μπορεί να μην υπάρχουμε καν. Γιατί να χάνουμε στιγμές.

Marco, Tears Don't Lie. Never, never, never, never. Παιδιά, η εποχή του καρκίνου έφτασε. Καρκινάκια όλου του κόσμου ενωθείτε. Η εποχή του καρκίνου από τις 21 Ιουνίου ως και τις 22 Ιουλίου στρέφει την προσοχή μας στο σπίτι, την οικογένεια, τα συναισθήματα και τις σχέσεις που έχουν πραγματική αξία. Πέντε ζώδια όμως αυτή την περίοδο φέρουν περισσότερη αισιοδοξία, ευκαιρίες και πάρα πολλούς λόγους για να χαμογελάσουν. Ποια είναι αυτά τα πέντε ζώδια, ο ΑΕΟ? Ξεκινάω πρώτα με τον κρυό. Το καλοκαίρι ξεκινά με διάθεση για χαλάρωση, οικογενειακές στιγμές και περισσότερο χρόνο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφαιθείτε λίγο περισσότερο στη στιγμή, αγαπητοί κρύοι. Καρκινάκια, εννοείται, είναι η δική μας εποχή και αυτό από μόνο του αρκεί για να νιώσουμε περισσότερη ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Το ενδιαφέρον στρέφεται πάνω σας και οι συνθήκες ευνοούν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Το σύμπαν ακούει! Οι επόμενες εβδομάδες μπορεί να φέρουν θετικές εξελίξεις στα οικονομικά σας. Ενώ δεν αποκλείεται να δείτε και την ερωτική σας ζωή να αποκτάει νέα δυναμική. Αν νιώθετε ότι ήρθε η στιγμή να διεκδικήσετε κάτι περισσότερο, τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος. Πάμε καρκινάκια με τρέλα. Διαβάζω πάντα στο marieclaire.gr, γιατί έχω πάντα λέω τις πηγές μου, με ξέρετε. Λιονταράκια, από τα τέλη Ιουνίου ξεκινά για εσάς μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδος. Θα νιώθετε πιο αισιόδοξοι, πιο δυναμικοί, πιο έτοιμοι να κυνηγήσετε στόχους. Οι αδέσμευτοι λέοντες θα έχουν αυξημένες πιθανότητες να γνωρίσουν κάποιο πρόσωπο. Τοξότες, η εποχή του καρκίνου σας καλεί να σκεφτείτε τι πραγματικά θέλετε. Νέοι ορίζοντες μέσα από ταξίδια, σπουδές και εμπειρίες. Για εσάς αυτή η περίοδος μοιάζει με μια ανάσα ανανέωσης που φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και μεγαλύτερη πίστη στο μέλλον. Και τέλος, εγωκεράκια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Θα νιώσετε πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε και είναι πιθανό να εμβαθύνετε ένα δεσμό. Α, πάμε για γάμους. Η περίοδος αυτή συνδυάζει εγωκερή, συναισθηματική ασφάλεια και πρακτικά ωφέλη. Κάτι που σπάνια περνά απαρατήρητο από εσάς. Πέντε λοιπόν τα ζώδια τα καλά αυτή την περίοδο, εγώκεροι, τοξότες, λιονταράκια, καρκίνοι και κρύοι. Είναι η περίοδος που φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και πολλές ευκαιρίες και λόγους για να χαμογελάσετε. Ορίστε, τι άλλο θέλετε. Πέντε αισιόδοξα ζώδια, αρκούν πέντε αισιόδοξα ζώδια, γιατί να μην αρκούνε. Πέντε λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία. Γεια σου Νίκο, γεια σου Αντώνη. Καλησπέρα και σε σένα, είναι τους και ο Αντώνης μας στέλνει τα μηνύματά του. Καλή εκπομπή, όπως τα λες και εγώ έτσι χορεύω με τα χρώματα. Γιατί τα χρώματα αυτό συμβολίζουν, μου λέει ο Αντώνης. Και έτσι είναι παιδιά, έτσι είναι, αυτό είναι το σωστό. This is what is happening. Μία παρά πέντε στον Φρύο Τάκης Φωτίζει στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, αλλά και στη σελίδα του σταθμού. Το πιο βασικό, www.free981.fm, www.free981.fm. Κάτω κάτω υπάρχει ένα φακελάκι, πατήστε το και στείλε το μήνυμα τάτσι. Μην τρέπεστε, το έχουν κάνει όλοι. Να, το έκανε και η Ζανετίνα. Γεια σου Ζανετίνα. Να, το έκανε και ο Τζόρτζ. Καλημέρα τα κούλη μας γλυκέ, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε παιδιά που έχουν γενέθλια και στον πυλώνα μας την Άνδια. Γεια σου και σε εσένα Ζανετίνα. Πέντε λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s, 90s, Zeros. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr, γεμάτο καλοκαιρινές προσφορές. Σήμερα ξεκινάνε οι καλοκαιρινές προσφορές. Γίνεται χαμός από το πρωί. Γίνεται παιδιά της τρελής στο site τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο www.top10fashion.gr. Τρελές παραγγελίες από όλη την Ελλάδα, αλλά και από κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου 99 στην Παιανία. Δεν ξεχνιόμαστε ποτέ. Τρέχουν οι προσφορές. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Δημήτρη. Όλη παρέα. Μια παρέα είμαστε όλοι εδώ. Τα δικά μας μεσημέρια είναι η μεσημεριανή φιέστα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, παιδιά, 3 Ιούλη. Και στις 4 το Ιούλη, ξέρετε, έχουμε γενέθλια στο Groovy Moods. Στο Groovy Moods έξω. Δηλαδή έξω από το Groovy Moods ακριβώς, που θα στηθεί ένα καλοκαιρινό πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, θέλω να σας πω. Πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε. Καταρχήν έχω τα γενέθλιά μου και είστε όλοι καλεσμένοι. Ελάτε να φάτε και την τούρτα σας, να πιούμε και τις ποτάρες μας και τα κοκτέιλς μας.
Το Σάββατο 4 του Ιούλη. Γενέθλια Groovy Moods, το αγαπημένο Groovy Moods, κύριου Ζάκους. Και γενέθλια Τάκη. Τι άλλο θέλετε. 25,5 φέτος. Μπαίνω στα 25,5 πια. Κάθε χρόνο μπαίνω στα 25,5. Δεν νομίζω να μεγαλώσω ξανά. Εκεί θα μείνω. Για όσους μπορέσουμε που λέμε, για τους άλλους δεν θα τα μπορέσουμε. Για όσους αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μην κανονίσετε τίποτα. Αυτό το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο έχουμε ραντεβού στο Καματερό στις 9 η ώρα για να πιούμε μπυρίτσες στο 50-50 στην πλατεία του Καματερού. 50-50 στον Αλέκο μας. Και το άλλο Σάββατο, μετά την τελευταία εκπομπή που θα γίνει 3 Ιούλη, στις 4 μαζευόμαστε για μπύρες στο αγαπημένο 80s-90s στέκι μας. Στο Groovy Moods έξω. Κοκτέιλάρες. Και όχι μόνο. Κοκτέιλς με και χωρίς αλκοόλ. Και ποτάρες και μπύρες παγωμένες και όλα τα καλά. Μην κάνεις τίποτα. Έχουμε δύο πολύ ωραία Σάββατα για τα δυτικά προάστια, αλλά και για το κέντρο και τα νότια προάστια το επόμενο. Καλό μεσημέρι, Μανουήλ. Καλό μεσημέρι, Ζανετίνα. Καλό μεσημέρι, Τζόρτζ. Δε μήνα, Αναστάση. Την αγάπη μας να στείλουμε σε κάθε μεριά της Ελλάδας, αλλά και εκτός. Φιλιά σε όλη την Ευρώπη και σε όλους όσοι είναι συντονισμένοι μαζί μας. Three Dives. Greece 2000. Το θυμάστε? Το θυμάστε, να σας το θυμίσω.

Greece 2000. Πόσες αναμνήσεις αυτός ο ήχος, ε? Πόσες αναμνήσεις, ρε παιδιά. Ήρθε η ώρα να κηρύξω. Θα κηρύξω.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
1: Και Σωτήρου στο μικρόφωνο και στις μουσικές μέχρι τις 2. Πάντα μαζί με το top10fashion.gr. Με νούμερα από small έως και 7 extra large. Σε ντύνει, σε φροντίζει ο Φορλίδας. Νοικοκυρεύει. Τι άλλο θέλεις, πού θα τον βρεις? Λεωφόρος Λαβρίου 99 στην Παιανία, αλλά και διαδικτυακά στέλνει σε όλη την Ελλάδα. Δες τώρα καλοκαιρινές προσφορές από σήμερα. www.top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού?

The Bangles, Manic Monday, Van Allen, Jumps, Runaway, John Bon Jovi. Bon Jovi, Bon Jovi. Και τώρα σε Μεν Jackson, πίεσα τώρα. When the rain begins to fall. Όλα παίζουν στον αγαπημένο Freeze 98,1. Σε αυτή τη συχνότητα που ζει και αναπνέει για τα 80s, 90s, Zeros. Chris Katsimaris τώρα. Το δικό μας παιδί, The Caveman. I am The Caveman.

0: 80's and 90's και τα Zeros δεν είναι μόνο καπαγκούπα, είναι και μπαλαντάρες που έχουν σημαδεύσει τη ζωή μας και έχουν ξυπνήσει τα συναισθήματά μας. Delta Goodrem, Not Me, Not I.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Από σήμερα σούπερ καλοκαιρινές προσφορές με ρούχα εκπληκτικά, μοναδικά, καλοκαιρινά, σεξι για άντρες και γυναίκες και νούμερα από small έως και 7 extra large από 19 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε απίστευτα ρούχα. Μιλάμε για επώνυμα ρούχα, προσέξτε, σημαντικό. Μιλάμε για brands. Μιλάμε για επώνυμα ρούχα. Επώνυμα καλοκαιρινά ρούχα. Νέες παραλαβές σήμερα το πρωί, παιδιά, σκάσανε. Νέες προσφορές σας περιμένουν στο www.top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού.

New Religion. Pepper X and Faithless. Plastic Dreams JD. 80s, 90s, Zeros. Όλα τα τραγούδια που αγαπάς παίζουν εδώ στον Free. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2. Επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία μας εβδομάδα στον αέρα. Να αρχίσουν τα μπανάκια, οι βουτιές. Εκεί στο υπέροχο ηλιόλου στο Παγκράτη. Όλα είναι εδώ, το αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης στο 98,1 και για ολόκληρη την Ελλάδα στο www.free981.gr.

Οι μουσικές που αγαπάμε παίζουν εδώ στον Freeze 98,1. Right in the night, jam and spoon, snap, rhythm is a dancer, JD Plastic Dreams. 15 λεπτά πριν τις 2 στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s, 90s Zeros. Θυμίζω αυτό το Σάββατο, Ντίμης Κοντορούς και Τάκης Φωτίου θα είμαστε στο Καματερό. Σε ένα φοβερό groovy street party, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Θα είναι απογευματινό βραδινό, ξέρετε. 9 η ώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τις μπίριτσες μας. Εκεί στο υπέροχο 50-50, στο καφέ μπαρ 50-50, στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Καματερό. Αυτό το Σάββατο στις 9. Από τις 9 μέχρι τις 12.30, μία εκεί. Είστε όλοι καλεσμένοι να πιούμε τα ποτάκια μας, να χορέψουμε, να το κουνήσουμε λιγάκι που λέμε. Ή να ράξουμε, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Τα δυτικά προάστια, τα αγαπημένα μας, τα αγαπημένα δυτικά προάστια που αγαπάμε πάρα πολύ σε ραδιόφωνο και αγαπάμε πάρα πολύ τα δυτικά προάστια από τα γκρούβι χρόνια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Τάκης Φωτίου και Ντίμης, αυτό το Σάββατο παίζουν μουσική στο 50-50. Σε ένα εκπληκτικό, ωραίο, γκρούβι, χαλαρό, καθόλου χαλαρό, ωραιότατο θα είναι, θα δείτε πως θα είναι. Αλλά με τις μπυράκλες μας, ξέρετε, τύπου παραλία ρε παιδί μου. Αλλά στην πλατεία Δημοκρατίας, στην πλατεία του Καματερού. Αυτό το Σάββατο, 9 η ώρα, στο 50-50 καφέ μπαρ, στην πλατεία Δημοκρατίας στο Καματερό. Είστε όλοι καλεσμένοι. Και την επόμενη εβδομάδα τώρα, επόμενη εβδομάδα θα είναι και τελευταία εβδομάδα των εκπομπών. Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή θα σας αποχαιρετήσω για το καλοκαίρι και το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, θα σας προσκαλέσω, θα σας πω περισσότερα και τις επόμενες μέρες. Στα γενέθλια μου, αλλά και στα γενέθλια που, κάνει το, που έχει το αγαπημένο μας στέκι, το Groovy Moods, το αγαπημένο μας στέκι. Στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάπτου 22, κύριο Ζάχου, στην αγάπη μου. Τούρτες, κοκτέιλς, πάρα πολύ ωραία. Στο κοκτέιλ μπαρ, Groovy Moods. Το άλλο Σάββατο, 4 του Ιούλη. Οπότε ξεκαθαρίζουμε. Αυτό το Σάββατο 27 του Ιουνίου στο Καματερό, Τάκης και Ντίμης. Και το επόμενο Σάββατο πάλι Τάκης και Ντίμης, δηλαδή με μουσικάρες, DJ φάση, αλλά και γενέθλια μαζί, στο Groovy Moods, στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Η φάση είναι groovy. Πάντα με την υποστήριξη του Athens Free Radio, που ευχαριστούμε πάρα πολύ, για να κάνουμε ωραία τα τελευταία Σάββατα που είμαστε στον αέρα και να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι για τα καλά. Και όλοι μαζί να ενώσουμε την Αθήνα από τα δυτικά προάστια μέχρι τα νότια. Θα σας δούμε όλους.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Το επόμενό μας ραντεβού είναι για την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε σας στέλνω πολλά φιλιά με California Love. Γεια χαρά σε όλους. Να προσέχετε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

των της Δευτέρας, να ξέρετε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από τους 98 και 1 και την Αθήνα. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας απλά ότι έχουμε λατρέψει.

0: Δύο λέξεις είναι, δεν είναι μία.
1: Κόψτο βρε παιδάκι μου, είσαι ποτήρι και ζήνια, κόψτο να πάει στο διέλο.
0: 30 Κελσίου αυτήν ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Τρίτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο με ενός βαθμού σε σχέση με σήμερα πάντα. Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτόπο μας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το συννεφάκι, το κουμπάκι, τέλος πάντων, επικοινωνίας με το στούντιο. Activate dance mode countdown. 5, 4, 3, 2.

Εμπιστευτικό είναι αυτό για τον φίλο μου τον Άσο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Νικόλα. Καλησπέρα Ρένα, καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι. Delegation 1979 τώρα. Classic Hits Radio 398.1.

Πιο όμορφα συγκροτήματα της δεκαετίας 70. Put a little love on me. 32 Κελσίου μου δίνει report ο φίλος μου Νικηφόρος στο Νέο Κόσμο τώρα. Καλησπέρα, να προσέχεις το δρόμο. Μοιάζεις και μιλάμε για δρόμους. Εθνική οδός Αθηνών Λαμίας, άνοδος κάθοδος. Σε εξαιρετική κατάσταση, να την προτιμήσετε, να τη γεμίσετε. Δεν μπορώ να τη βλέπω πράσινη, ένα πράγμα. Παραλιακά από το παλιό αεροδρόμιο. Θα πάτε και θα έρθετε στον Πειραιά σφαίρα. Και αυτό να το κοκκινήσετε παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν να βλέπω πράσινους δρόμους. Μες στην Αθήνα θα αναγκάζουμε να λέω και πολλούς δρόμους, καταλαβαίνετε. Ενώ παλιά, ας πούμε, έλεγα τρεις δρόμους άδειους, τελειώνα.

άνοδος της Κηφισίας, πάρα πολύ καλή. Λένε Ρωμάνα εξαιρετική. Λεωφόρος Αθηνών τα ίδια. Πέτρου Ράλι μια χαρά, δηλαδή βλέπετε τώρα πόση ώρα λέω δρόμους.

πάλι στα 1986, Dan Harrow. Βοστόνη θα πάμε τώρα, στο παγκόσμιο κύπελο. Η παρουσία χιλιάδων σκοτσέζων φιλάθλων στη Βοστόνη προκάλεσε ένα απρόσμενο ποδοσφαιρικό και εμπορικό βέβαια φαινόμενο, καθώς τα μπαρ της πόλης βρέθηκαν αντιμέτωπα με το πρωτοφανές φαινόμενο έλλειψης μπίρας. Παρακαλώ, ναι. Σύμφωνα με στοιχεία της Boston Beer CO, η κατανάλωση σε κεντρικά σημεία διασκέδασης εκτοξεύτηκε, φτάνοντας έως και τετραπλάσια επίπεδα σε σχέση με μια τυπική περίοδο υψηλής ζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η 4 July. Σε δημοφιλή μπαρ της περιοχής καταγράφηκαν πάνω από 1.400 λίτρα μέσα σε λίγες μέρες, ενώ δεκάδες βαρέλια άδειασαν με ρυθμό που ευνηδίασε ακόμη και τους ιδιοκτήτες. Μην ανησυχείτε, ξέρω και εδώ στην Ελλάδα 2-3 που έχουν γίνει

0: Fancy et Bolero 1985. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Παναγιώτη, το συνονόματό μου. Το επόμενο θα το στείλουμε στο Γιώργο και στην Ελένη. Πριν όμως από αυτό θα πάμε ξανά στο Μουντιάλ. Ποια είναι η πιο μισητή χώρα, λέει. Η απάντηση κρύβεται πίσω στους, από τους εθνικούς ύμνους σύμφωνα με τον Economist. Η συγκριτική ανάλυση πάνω στους εθνικούς ύμνους των 48 χωρών του Μουντιάλ επιχειρεί να μετατρέψει ένα κατεξοχήν συμβολικό και τελετουργικό στοιχείο της διεθνούς πολιτικής σκηνής σε αντικείμενο εμπειρικής χαρτογράφησης, παρακαλώ. Αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, πάνω σε μεταφρασμένες εκδοχές των εθνικών ύμνων, η μελέτη χαρτογράφησε αναφορές σε ιστορικούς αντιπάλους, αποικιοκρατικές δυνάμεις και πολεμικές συγκρούσεις. Το πιο σταθερό και επαναλαμβανόμενο έβριμα, να ξέρετε, αφορά την Ισπανία, η οποία εμφανίζεται ως η συχνότερη ιστορική αναφορά εχθρούς στους ύμνους. Η ερμηνεία συνδέεται άμεσα με την αποικιοκρατική της ιστορίας, τη Λατινική Αμερική και χώρες όπως το Μεξικό, η Κολομβία, το Περού, η Χιλή, ο Ισημερινός και η Βενεζουέλα, με συγχωρείτε, ενσωματώνουν στους ύμνους τους αφηγείς ανεξαρτησίας. Η Γαλλία επίσης, να ξέρετε, εμφανίζεται επίσης ως σημείο ιστορικής αναφοράς σε ύμνους χωρών με εμπειρίες επαναστατικών και ναπολεόντιων συγκρούσεων. Αντίστοιχα, η Βρετανική Αυτοκρατορία λειτουργεί ως κεντρικός αρνητικός αναφορέας σε ύμνους χωρών με αποικιοκρατικό παρελθόν ή διαδικασίες ανεξαρτησίας. Η Ινδία, ας πούμε, και η Νότια Αφρική αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η εθνική αφήγηση συγκροτείται μέσα από ιστορικές αναφορές αντίστασης απέναντι στη Βρετανική αποικιοκρατία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βεβαίως, και η Γερμανία, να ξέρετε, λειτουργεί κάπως έτσι, σε ύμνους που συνδέονται μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Αυτά εν ολίγης. Έχω τώρα εδώ Madonna σε remix, παρακαλώ. Τι ακούμε?
1: Athens Free Radio στους 98,1.

0: Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας λόγω φωτιάς στο Ακρίφνεο, στην Βιωτία. Έτσι λοιπόν, όσοι πρόκειται να κινηθείτε προς τα εκεί, να έχετε το νου σας, εντάξει. Καλωσορίζω το φίλο μου το Μανώλη. Πάμε break, δεν φεύγετε, τα λέμε σε λίγο.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Μάλιστα, Africa Bambaataa and the Family. Αυτό είναι το Reckless. Βρισκόμαστε 39 μετά τις 6 στο Τανάστον Free 981. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε μια καλή μου φίλη, Νάντια, πολύχρονη.

0: Μάλιστα, ο Boy George με το Gore Song. Σας θυμίζω ότι αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, θα βρεθώ μαζί με τον μεγάλο Σπύρο Ξυπολόπουλο στα ίδια decks του Nine Club, στη Λεωφόρο Κηφισίας 119 στο Μαρούσι. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 11 το βράδυ. Θα παίξουμε, όπως καταλαβαίνετε, τα αγαπημένα μας 70s, 80s και 90s. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί. Πάμε τώρα σε ό,τι πιο παρεξηγημένο υπάρχει στην ελληνική διατροφή. Την μπάμια, παρακαλώ. Ναι, το τι έχει ακούσει αυτή η καημένη μπάμια, τα ξέρετε, δεν θα σας τα πω εγώ. Καταρχάς να πούμε ότι η λέξη μπάμια προέρχεται από την τουρκική λέξη μπάμια, έτσι, η οποία πέρασε στην ελληνική γλώσσα κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Και με το πέρασμα των αιώνων καθιερώθηκε τόσο πολύ ώστε εξαφάνισε κάθε άλλη αναφορά στο συγκεκριμένο λαχανικό. Να ξέρετε όμως ότι η επιστημονική και ελληνική ονομασία του φυτού είναι η βίσκος ο εδόδημος ή απλά η βίσκος. Έτσι την επόμενη φορά ξανασκεφτείτε αν θα την πείτε μπάμια ή όχι. Συνοηθήκαμε?
1: Ξέρεις τι φαϊτό έχουμε σήμερα, Γιαννάκη? Μπάμιας.

Αυτό ακριβώς, Marks & Spencer, του 86 στο Stay. Ευχαριστούμε πραγματικά για τα καλά σας λόγια. Να σας θυμίσω, free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε και στέλνετε βεβαίως τα μηνύματά σας.

ξέρετε, πέσε στα χέρια μου μια αρχιακή φωτογραφία από τις αρχές του 2002. Μια ξεχασμένη λήψη που αναπολύει στο τότε. Είναι τραβηγμένη σε ένα τυχαίο βεζινάδικο. Τότε που ρώτογες πόσο κάνει αυτό σε δραχμές και σε ευρώ, καταλαβαίνετε, ήταν ή διπλά, ή τα διπλά νομίσματα. Εν τω μεταξύ, να σας θυμίσω τότε, να δούμε λίγο τις τιμές, ας πούμε. Η κάμερα εκεί στην τυχαία αυτή φωτογραφία εστιάζει στην αριθμητική της Αντλίας. Βλέπουμε καθαρά και εξάστερα την απλή βενζίνη 230 δραχμές, ή αν το μεταφράσουμε σε ευρώ, 0,67. Αν κάνεις την αναγωγή, ας πούμε, σε ένα μέσο τεπόζιτο 45-50 λίτρα, για να πεις εκείνο το ιστορικό φουλαρέτο. Λοιπόν, ήθελες 45 λίτρα, 10.350 δραχμές ή 30 ευρώ, ας πούμε. Μια χαρά. Έχω σίγουρα ένα τραγούδι ακόμα μέχρι να πάμε στο break των 7. Tarik Hall, John Oates, το απίστευτο Modern.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολλές

3 μετά τις 7, Just Gonna Touch Me του 1989. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα για τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 22 Ιουνίου τώρα, 1953. Στη Νέα Υόρκη ήρθε στη ζωή η Cyndi Lauper. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή στο 83 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τον τίτλο See So Unusual. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Στην 27η τελετή απονομής των Grammy Awards κέρδισε βραβείο Best New Artist.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. Πάμε στις 22 Ιουνίου 1961. Ήρθε στη ζωή ο Τζίμι Σάμερβιλ. Γεννήθηκε στη Γλασκόβη, στη Σκωτία. Έχει περάσει και από Μπρόσκι Μπιτ και από Κόμιουνάρτς. Τεράστια επιτυχία με τη φωνή του είναι αυτό το τραγούδι, Don't Leave Me This Way.

για λίγο το Αλσχάιμερ. Καλησπέρα Μανώλη, σε έχω ξεχάσει εδώ και ώρα, sorry. Κουμπάει χρονομηχανής τώρα, 22 Ιουνίου 1957. Στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, γεννήθηκε ο Γκάρι Γκάρι Μπίρς. Ήταν ο μπασίστας των In Excess. Θα σας θυμίσω, αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους του 1987.

22 Ιουνίου τώρα, στο πιο πρόσφατο 2003 αυτή τη φορά, οι Evanescence βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών album charts με το album Fallen. Είναι το πιο εμπορικό τους album, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Στην 46η τελετή των Grammy Awards κέρδισαν 2 βραβεία Grammy, ενώ το Bring Me To Life που ακούμε ήταν νούμερο 1 στα βρετανικά single charts.

Θα πάμε τώρα 33 χρόνια πίσω, γιατί μια μέρα σαν τη σημερινή η Gloria Estefan κυκλοφορεί το single Mitiera. Το ημερολόγιο έδειχνε 22 Ιουνίου 1993.

Πάρα πολύ καλά, κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 22 Ιουνίου 1981. Η Men at Work με το single Who Can It Be Now κάνουν new entry στα Αυστραλιανά charts απευθείας στο νούμερο 57. Το συγκεκριμένο single έφτασε και νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

22 Ιουνίου 1985, νιου έντρι στα βρετανικά single charts, στον απευθεία στο νούμερο 72, κάνουν οι Foreigner με το single Cold as Ice. Τελικά στην Αγγλία φτάσε στο νούμερο 24, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες στο νούμερο 6.

θα κλείσουμε τη βόλτα μας στο Σαν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 22 Ιουνίου 1985. Στην πρώτη θέση του Billboard 100 βρίσκεται ο Bryan Adams με το single Heaven. Ο Bryan Adams περίμενε περίπου 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ ώστε να φτάσει στην κορυφή.

Και μία είδηση η οποία έσκασε πριν από λίγο, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ο Clive J. Davis, Αμερικανός τέλεχος της δισκογραφικής εταιρείας, της Columbia Records, παραγωγός δίσκων, έχει κερδίσει και 5 βραβεία Grammy, εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μη ερμηνευτής παρακαλώ. Έχει πιστωθεί την επιτυχία πολλών καλλιτεχνών, μεταξύ αυτών η Pink Floyd, Janis Joplin, ο Santana, ο Bruce Springsteen, η Chicago, η Aerosmith, ο Billy Joel και βεβαίως η Whitney Houston και ο Barry Manilow.

0: στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Παίζει να είναι και από τα πιο ωραία τραγούδια των Dire Straits. 42 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Εμπιστευτικό είναι αυτό το τραγούδι και μ' αρέσει ιδιαίτερα. Μπράβο, Νικηφόρε. Μην φύγετε, έχουμε πολλή μουσική ακόμα μέχρι να δείξει το ρολόι μας 8.

Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου μαζί με τον αγαπημένο μου και μεγάλο DJ Σπύρο Ξυπολόπουλο θα βρεθούμε στα decks του Nine Club. Στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 119. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 11.

Να σας ενημερώσουμε ότι στο καπάκι δεν θα έχουμε Γιώργο Αποστολίδη λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, αλλά θα έχουμε Σταύρο Μυστεγνιώτη κανονικά στις 10 να μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλωσορίζω τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο, άρτια βιχθής. Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ με τρόπο και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Με μεγάλη μου τιμή και υπερηφάνεια μπορώ να πω, σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή το πρώτο βινήλιο που αγόρασα για την συλλογή μου πάρα πολύ παλιά, εκατοντάδες χρόνια πίσω.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Σχεδόν 5 λεπτά μετά από τις 10, εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό εδώ είναι το Midlife Crisis της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Είμαι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και θα είμαι εδώ με πολύ grunge μουσική σήμερα, μέχρι το ρολόι εδώ στο στούντιο να δείξει ακριβώς μεσάνυχτα.

Κάποια στιγμή πρέπει να βάλω ένα quiz στο τέλος της εκπομπής ίσως. Ποιο από αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε είναι, ας το πούμε, υποβοηθούμενο από AI. Αυτό πάντως που ακούμε τώρα από τους Incubus δεν είναι σίγουρα. Αγαπημένο, Love Hurts.

καλησπέρα στο Γιάννη το Μουτσόπουλο που μας ακούει από τις Βρυξέλλες. Στους συνήθεις υπόπτους, Σάκη, Γιάννη, Κατερίνα, Μαρία, Ματίνα, Νάντια, Πάνο, Αρχοντούλα, Βίκη, Γιώργο, Χρήστο, Σωτήρη, τους δυο Γιώργηδες, τον Ταξιάρχη, τον Δημήτρη, τον Μιχάλη, αν ξέχασα κάποιον, αμέσως μετά τον Τζέρεμι.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με την instrumental εκδοχή του Smells Like Teen Spirit των Nirvana. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ακούσουμε και ένα κανονικό του τραγούδι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι το κατάλληλο.

παραμείνουμε όμως στο οικοσύστημα των Nirvana, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να ακούσουμε το συγκρότημα με το οποίο είχε γίνει γνωστή η σύζυγος μέχρι και το θάνατό του, η Courtney Love. Θυμίζω ότι γνωρίστηκαν στα παρασκήνια μια συναυλίας που συμμετείχαν και τα δύο συγκροτήματα, η Nirvana και το συγκρότημα της Courtney Love, η Hole.

Παραμένουμε στο οικοσύστημα των Nirvana, στην οικογένεια, στο πέσα το πώς θέλετε. Το θέμα είναι ένα, ότι η Nirvana ήταν αυτή που για μένα ξεκίνησαν όλο αυτό που λέμε grunge. Ή τουλάχιστον ήταν το Smells Like Teen Spirit αυτό που μας έκανε όλους να ψάξουμε να βρούμε τι είναι αυτό που ακούμε ξαφνικά. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, αρχές βασικά του 90. Το περίεργο βέβαια ήταν ότι ο drummer από το δεύτερο άλμπουμ των Nirvana, το Nevermind, αυτό που μας έκανε το μεγάλο μπαμ το 91, είναι αυτός που εδώ είναι αυτός που τραγουδάει και αυτός ο οποίος παίζει κιθάρα, όχι drums. Μιλάω φυσικά για τον David Grohl, ο οποίος είναι ο τραγουδιστής, ο ιδρυτής, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Foo Fighters. Και ο οποίος δεν τα πάει καθόλου καλά με την Courtney Love, έχουν ανταλλάξει μηνύσεις γιατί υποτίθεται ότι δεν της είχαν δώσει πρόσβαση στις πιστωτικές κάρτες που είχε η εταιρεία των Nirvana, γιατί έχουμε και τέτοια, τα δικαιώματα κατατίθεται σε λογαριασμούς, τα δικαιώματα από τα τραγούδια, αυτό εννοώ. Να αφήσω επιτέλους να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι, The Foo Fighters, Best of You.

David Grohl όμως σαν πολυπράγμων έχει περάσει και από αυτό εδώ το συγκρότημα. Βέβαια σε αυτό εδώ το τραγούδι δεν νομίζω να συμμετάσχει, αλλά πάντως τους ακούμε. Είναι αυτό που λέω το τραγούδι φτάρνισμα, Make It With You. Αυτή εδώ είναι η Queens of the Stone Age.

Πώς να βάλεις τρία τραγούδια με τη φωνή του Chris Cornell στη σειρά. Πανεύκολο. Ένα solo, το You Know My Name από το soundtrack ταινίας Casino Royale. Το Be Yourself που ακούσαμε ακριβώς πριν από τους Audioslave. Και αυτή εδώ είναι η Soundgarden. Black Hole Sun.

Το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι η 30 Seconds to Mars ήταν το πρώτο συγκρότημα στην Ελλάδα που ανέβασε τις τιμές των εισιτηρίων. Όλα αυτά καμιά δεκαπενταριά, ίσως και παραπάνω χρόνια, παραπάνω σίγουρα. Αυτή εδώ είναι η 3 Days Grace, Never Too Late.

θα την κάνω λίγο τη θυσία και θα το πω. Έχουν περάσει 25 χρόνια, 25 ολόκληρα χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό που μόλις ακούσαμε. Ήταν η Creed, My Sacrifice.

Το έχω ξαναπεί ότι τη Στέρ για μένα είναι σε μαύρη λίστα, αλλά παρόλα αυτά, ανεξάρτητα το τι πιστεύω για τους ίδιους και ειδικά τον τραγουδιστή τους, η μουσική τους είναι άλλο πράγμα. Και αυτή εδώ είναι η Πλασίμπο.

πιστεύει ότι θα τη γλιτώνετε, δεν τη γλιτώνετε. Ακόμα και τώρα στο τέλος της εκπομπής. 65 ετών γίνεται σήμερα ο τραγουδιστής και πολυπράγμος ό,τι έχει να κάνει με τα μουσικά όργανα, Bobby Gillespie. Τον ακούμε μαζί με τους Primal Scream. Αυτό είναι το Rocks.

Και από τον Bobby Gillespie που έγινε 65 ετών σήμερα. It's been one week since you looked at me. Πάμε στο Stephen Ray J. Page, ο οποίος έγινε 56. Τον ακούμε εδώ μαζί με τους Bare Naked Ladies, μια που είναι ο τραγουδιστής και ιδρυτής τους.

τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Athens Free Radio 98,1 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Σταύρος Μυστεγνιώτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζω να μην ήμουν κουραστικό σήμερα. Εξάλλου δεν μίλησα και πολύ. Τα ξαναλέμε πάλι την Τετάρτη ακριβώς στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.